Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

δικό σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς, Λαρίστης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία. Φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
7: Ναι, μάνα!
6: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
7: Ναι, μάνα!
6: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
7: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα!
6: Άσε, έχω βρει τη λύση.
7: Καλή!
6: Αστέρι!
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 82.
8: 80 με τηλέφωνο 2421-058-582 και αλμυρός με τηλέφωνο 2422-020.000.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
12: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
13: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
14: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
13: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
14: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
13: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
14: Η δίπλα.
15: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
16: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
15: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
16: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
15: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
16: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
17: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σπανάκι.
17: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Σαμπουάν.
17: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
18: Υγροπιάτων.
17: Κέρδισες.
19: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
20: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
20: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
22: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
23: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Είναι το πρωινό ραπόρτο, αυτό που μόλις ξεκινά. Σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, Αγίας Ευθυμίας, Αγίας Λουντμίλας, Αγίας Μελιτίνης Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους.

και ελπίζω να σας βρίσκω όλες, όλους γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα, συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι πάντοτε αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα.

ένα πρώτο μουσικό στίγμα. Να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Φυλακίστηκε το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ευθύνες στο ΕΚΑΒ επέρριψαν οι απολογούμενοι. Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί τους Χούθη για επίθεση με ντρόουν κατά της Μέκκας. Διαψεύδρει η Ανσαραλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προτρέπουν τους Αμερικανούς να αποφεύγουν ταξίδια στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα η ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης. Ανταγωνιστικότητα, άμυνα και ευρωπαϊκή ανεξαρτησία στο επίκεντρο. Έως τις 25 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την προκαταβολή του Οκτωβρίου, νέες βελτιώσεις στην Μάη Άργο. Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ, η Ελλάδα καταδικάζει την κλιμάκωση των Χούθη. Τηλεφωνική επικοινωνία Ζελένσκι Μακρόν συμφώνησαν να συναντηθούν στη Νέα Υόρκη. Κλείνει το κέντρο Κένεντι στην Ουάσιγκτον με απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν έχει στοιχήσει 38 δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πυρκαγιά σε αποθήκη στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας εξαιτίας αεροπορικής επιδρομής της Ρωσίας. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα, Βραζιλία, διπλάσιες δολοφονίες υπερασπιστών του περιβάλλοντος το 2025. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Το Ισραήλ καλεί τις χώρες να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την επέτειο του Ντέρμπαν. Αλεξάνδρα Σδούκου, η κυβέρνηση στηρίζει πάντα όσους έχουν ανάγκη. Γάζα, δύο νεκροί ανάμεσά τους, ένα παιδί από Ισραηλινά πλήγματα. Στην τελική ευθεία, η αναστήλωση της ιστορικής μονής του Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 28 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.
1: Σαν να μην έφταναν

Πες και σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνωπλος. Είναι όπλευμα κι αλλά τις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στη γιο εγκλημά σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάκες εσείς. Και μ' άφησες

Τυπολογία μαμούθ 18 συνολικά ωρών, οι δύο γιατροί του Κολοναγίου. Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών των δύο γιατρών προκύπτει από τις απολογίες τους. Το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες ακόμα και στο ΕΚΑΒ.

Απολογία του ζευγαριού των γιατρών του Κολωνακίου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη έσπασε κάθε ρεκόρ, με το αποτέλεσμα της προφυλάκησης να τους ανακοινώνεται στις 6.30 ώρα το πρωί, δηλαδή πριν ακριβώς από μία ώρα.

Ανακριτής και εισαγγελέας μετά από μια εξαντλητική διαδικασία αποφάσισαν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για τους δύο γιατρούς για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και τους έδειξαν το δρόμο για τη φυλακή. Πρώτη στο ανακριτικό γραφείο μπήκε η γιατρός που φέρεται ότι έκανε πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη στις 2 χθες το μεσημέρι. Δέχθηκε ανελαίητο σφυροκόπημα από τον ανακριτή στο γραφείο του οποίου παρέμεινε για 8 ολόκληρες ώρες. Λίγα λεπτά αργότερα και αφού είχε ολοκληρώσει την απολογία της φέρεται να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ζητήθηκε η συνδρομή του συζύγου της που διέκοψε την απολογία του για να της παράσχει τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα κλήθηκε και το ΕΚΑΒ στη θέα των διασωστών. Η κατηγορούμενη γιατρός αντέδρασε έντονα αρνούμενη την παροχή φροντίδας από το πλήρωμα του ασθενοφόρου. Παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος της, εκείνη φέρεται να συνεχίζει να επιμένει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά τις 4 και όχι νωρίτερα. Επί 4 ώρες απολογήθηκε και ο ιδιοκτήτης του ιατρείου της οδού Καρνεάδου 11. Ο κατηγορούμενος διαχώρισε πλήρως τη θέση του δηλώνοντας πλήρη άγνοια για την πλασμαφαίρεση ενώ φέρεται να υποστήριξε στους δικαστικούς λειτουργούς ότι ειδοποιήθηκε από τη σύζυγό του μετά τις 4 για να συνδράμει στις προσπάθειες ανάταξης του Γιώργου Μαζονάκη.

Πλήρης αντίθεση μεταξύ των ευρημάτων της ελληνικής αστυνομίας και των ισχυρισμών τους προκύπτει από τις απολογίες. Σύμφωνα με πληροφορίες ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή, υποστήριξαν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 4:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 4:21 πρώτα λεπτά. Το νέο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι το ζευγάρι επιρρύπτει ευθύνες στο ΕΚΑΒ, καθώς όπως λένε το πλήρωμα έφτασε στην οδό Καρνεάδου στις 4:26 πρώτα λεπτά χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα οι διασώστες να κατεβάσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με καρέκλα και ως εκ τούτου να διακοπεί η κάρπα μέχρι ο τραγουδιστής να μπει στο ασθενοφόρο και να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Σε ό,τι αφορά τα διαδοχικά αλάρμ που χτυπούν στο μηχάνημα από τις 3:22 έως τις 3:45 πρώτα λεπτά, οι γιατροί απαντούν ότι τα αλάρμ σημαίνουν σπασμένη φλέβα και όχι απώλεια καρδιακού παλμού. Έστω και με αυτόν όμως τον ισχυρισμό, οι δύο κατηγορούμενοι για πρώτη φορά αναγκάζονται να παραδεχθούν ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χρησιμοποιήθηκε στο Γιώργο Μαζωνάκη. Ενώ αρχικά οι γιατρός αρνούνταν κατηγορηματικά ότι ξεκίνησε η πλασμαφαίρεση στον αγαπημένο καλλιτέχνη και ο ίδιος υπέστη ανακοπή κατά την τοποθέτηση του δεύτερου φλεβοκαθετήρα. Η γιατρός σε μια προσπάθεια να απαντήσει και στο γιατί έχει τραβήξει δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο στις 3:15 της προηγούμενης Τετάρτης με τον Γιώργο Μαζωνάκη να είναι στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά μάτια, αρνείται ότι έστειλε το υλικό στον άντρα της, αλλά σε τρίτο πρόσωπο, και υποστηρίζει ότι η λήψη φωτογραφιών και βίντεο αποτελούσε συνήθη πρακτική για το πελατολόγιο της. Επίσης, σε σχέση με το βίντεο που καταγράφεται ο γιατρός, στις 14, δηλαδή στις 2:43 πρώτα λεπτά, να αποχωρεί από εστιατόριο του Κολονακίου και να επιστρέφει στο ιατρείο του, η γυναίκα του δηλώνει ότι δεν τον κάλεσε να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου, αλλά ο ίδιος πήρε το δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς. Οι δύο γιατροί συνεχίζουν να επιμένουν ότι το 2025 και το 2026 είχαν δηλώσει τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τους είχαν γνωστοποιήσει και τα τιμολόγια αγοράς τους. Ο δε γιατρός έχει ήδη προσκομίσει το παραπεμπτικό που είχε εκδώσει το απόγευμα της επίμαχης ημέρας και συγκεκριμένα στις 4:06 πρώτα λεπτά προς ασθενή του για συγκεκριμένη εξέταση, σε μια προσπάθεια να τεκμηριώσει τον ισχυρισμό του ότι ο ίδιος μέχρι και εκείνη την ώρα βρισκόταν με ασθενή και ειδοποιήθηκε μετά για την ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Έτσι λοιπόν, παρά τα συντριπτικά στοιχεία σε βάρος τους και την έκθεση της ΒΕΕ που τοποθετεί την ανακοπή του αγαπημένου λαϊκού τραγουδιστή περίπου μία ώρα νωρίτερα από την κλήση στο ΕΚΑΒ, σε μια ίστατη προσπάθεια να αποσύσουν τις ευθύνες από πάνω τους, εμένουν ότι όλα έγιναν νόμιμα και ξαφνικά λίγα λεπτά πριν οι ίδιοι καλέσουν το ΕΚΑΒ. Οι ισχυρισμοί τους δεν έγιναν πιστευτοί και οι δικαστικοί λειτουργοί τους προφυλακίζουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανακριτής διορίζει δύο ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διενεργήσουν πραγματογνωμοσύνη για τη λειτουργία των δύο μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11.

Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, το ζευγάρι των δύο γιατρών παίρνει το δρόμο προς τη φυλακή. Χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής τους, μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους, οδηγούνται στην Μπουζού.

0: 44 λεπτά μετά τις 7. Συντονισμένοι πάντοτε εδώ. Ραδιόφωνο Μαρκόνι από τους 96,1 μεγακύκλους στον FM. Και ελπίζω επιτέλους να ανοίξει η συζήτηση για ένα σοβαρό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας όλων αυτών των εκατοντάδων ιατρείων, Ινστιτούτων.
1: Κάθε αγάπη κάπου τελειώνει.
0: Που καθημερινά δίνουν και παίρνουν.

Εδώ μεταξύ το νου σας έρχεται σημαντική επιδείνωση με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν ότι το βαρομετρικό χαμηλό που επηρεάζει τη χώρα μπορεί να προκαλέσει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και να αφήσει μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης περιέγραψε την αλλαγή ως ένα πιο φθινοπορεινό καιρικό μοτίβο, επισημένοντας ότι το σύστημα θα κινηθεί κατά μήκος των νοτιότερων θαλάσσιων περιοχών της χώρας μέσα στα επόμενα 2-24 ώρα. Στο επίκεντρο βρίσκονται το κεντρικό και κυρίως το νότιο Ιόνιο, τμήματα της Πελοποννήσου με μεγαλύτερη έμφαση στις παραθαλάσσιες περιοχές, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η διάταξη του βαρομετρικού χαμηλού ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών φαινομένων, κυρίως πάνω και κοντά στη θάλασσα. Εκείνο που ανεβάζει τον βαθμό επικινδυνότητας δεν είναι μόνο η ένταση μιας καταιγίδας, αλλά η ποσότητα βροχής που μπορεί να συγκεντρωθεί τοπικά. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκανε ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο το σύστημα να δώσει πολύ μεγάλο όγκο νερού και κατά συνέπεια να δημιουργηθούν συνθήκες για πλημμυρικά φαινόμενα. Για σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη συνέστησε αυξημένη περιοχή σε τμήματα της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και μέχρι τα Δωδεκάνησα. Η εικόνα αναμένεται να αρχίσει να εξομαλύνεται την Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα απομακρύνεται και τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται.

Πάντως την ίδια ώρα που η 56χρονη γιατρός υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν λανθασμένους ιατρικούς χειρισμούς.

Πέρα λοιπόν από τα λάθη, τις παραλήψεις που έγιναν αφού ο 54χρονος τραγουδιστής έπαθε την ανακοπή και την καθυστερημένη κλίση στο ΕΚΑΒ που ήδη βαρύνουν το κατηγορητήριο των δύο γιατρών, αποκαλύπτονται ενέργειες που δείχνουν ότι η 56χρονη αγνοούσε σημαντικούς ιατρικούς κανόνες για την ασφάλεια των ασθενών της. Ειδικότερα όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, το νέο στοιχείο σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης έχει να κάνει με τις ιατρικές ενέργειες που είχαν γίνει από τη συγκεκριμένη γιατρό την προηγούμενη ημέρα. Στο πρώτο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο που διαφημιζόταν ως κλινική, σύμφωνα με όσα ανέφερε η 56χρονη γιατρός στους αστυνομικούς, είχε υποβάλει τον τραγουδιστή και σε υδροθεραπεία. Όπως αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης, πρόκειται για διαδικασία καθαρισμού του εντέρου και σύμφωνα με τις αναφορές γιατρών, ο συνδυασμός της υδροθεραπείας με πλασμαφαίρεση λίγες ώρες αργότερα μπορεί να ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του ασθενούς. Συγκεκριμένα η υδροθεραπεία μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στα υγρά του οργανισμού και απώλεια ηλεκτρολιτών όπως νάτριο και κάλιο. Από την άλλη, πλασμαφαίρεση αφαιρεί και αντικαθιστά μεγάλες ποσότητες πλάσματος. Όπως εξηγήσε, αν ο οργανισμός του ασθενή είναι ήδη αφυδατωμένος ή παρουσιάζει διαταραχές στους ηλεκτρολίτες, αυξάνεται ο κίνδυνος απότομης πτώσης της αρτηριακής πίεσης, υπότασης, υποβολεμικού σοκ, καρδιακών αρρυθμιών και αιμοδυναμικής αστάθειας. Για τον λόγο αυτό, συνίσταται στους ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε πλασμαφαίρεση πως θα πρέπει να ενημερώνουν τους γιατρούς εάν έχουν κάνει πρόσφατα υδροθεραπεία ή υδροκαθαρισμό του εντέρου. Σε μια τέτοια περίπτωση συνίσταται να γίνονται ειδικές εξετάσεις και να εξετάζεται ακόμα και η αναβολή της πλασμαφαίρεσης. Ωστόσο, στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, η υδροθεραπεία είχε πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης και το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση είχε καθοριστεί μόλις για λίγες ώρες αργότερα, το μεσημέρι δηλαδή της Τετάρτης, κάτι που ενδεχομένως να έπαιξε ρόλο στην επιδείνωση της υγείας του και την κατάληξή του στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχε χορηγηθεί κάποια άλλη ουσία στο γνωστό τραγουδιστή πριν ξεκινήσει η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και να έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Κάτι που, όπως τονίζουν οι ιατροδικαστές, επρόκειτο να φανεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που έγιναν στη σωρό του δημοφιλή τραγουδιστή. Όπως φαίνεται λοιπόν, φίλες και φίλοι, η υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρνει πλέον στο προσκήνιο τα σοβαρά κενά στους ελέγχους των ιδιωτικών ιατρείων. Έκαναν πλασμαφαίρεση όχι απλά παρανόμως, αλλά χωρίς καν να έχουν και την αντίστοιχη ειδικότητα. Ένας παθολόγος και μία ανειδίκευτη γιατρός έταζαν μακροζωία και θεραπείες κάτω από τη μύτη των αρμόδιων φορέων, αποκομίζοντας χιλιάδες ευρώ. Δρούσαν ανενόχλητοι μέχρι τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέθανε μέσα στο ιατρείο τους. Και να είσαστε απολύτως βέβαιοι ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης το θύμα αυτής της ιστορίας, αυτήν την ώρα που μιλάμε, οι δύο συγκεκριμένοι δεν θα οδηγούνταν στις φυλακές με χειροπέδες, αλλά ενδεχομένως να πραγματοποιούσαν πλασμαφαιρέσεις σε ανυποψία στους πολίτες.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είχε πραγματοποιήσει 3 ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου 11, φίλες και φίλοι. Όχι έναν, ούτε δύο. Συνολικά 3 ελέγχους. Χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό. Ούτε όταν εντόπισαν μηχάνημα φυγοκέντρησης στο γραφείο της κατηγορουμένης, κανείς δεν αναρωτήθηκε για ποιο λόγο το είχε η γιατρός και σε τι μπορεί να το χρησιμοποιούσε. Τη ζήτησαν απλά να το απομακρύνει. Ένα ιατρείο στην καρδιά της Αθήνας, όπου κανένας αρμόδιος φορέας δεν φάνηκε να γνωρίζει τι ακριβώς γινόταν πίσω από τις κλειστές του πόρτες. Με έναν γιατρό παθολόγο, ο οποίος πραγματοποιούσε ραντεβού ακόμη και με ασθενείς με αιματολογικά προβλήματα. Αυτός δήλωνε παθολόγος αιματολόγος. Εμείς, σαν αιματολογική εταιρεία, κοιτάξαμε στα αρχεία των εγγεγραμμένων στο σύνολο στην αιματολογική εταιρεία. Δεν υπάρχει τέτοιο όνομα εγγεγραμμένο σε εμάς, τόνισε ο Γιώργος Βασιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας. Και μια γιατρό άνευ ειδικότητας που έλαβε άδεια το 2013 και πότε δήλωνε γυναικολόγος και πότε ολιστική ιατρός. Εμφανιζόταν ως ειδικός στην κβαντική ιατρική με πτυχίο από την Χονολουλού. Μόνο που αυτό το χαρτί δεν ήταν τίποτε άλλο από συμμετοχή σε μια ιδιωτική διαδικτυακή πλατφόρμα δημιουργός της οποίας είχε καταδικαστεί το 1997 στον Καναδά για παράνομες αιματολογικές αναλύσεις.

0: απόλυτο ξεφτιλίκι.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά

Και για να καταλάβετε πόσο στην τύχη τους είναι τα πάντα σε αυτή τη χώρα και κατά πόσο οι πάντες φέρουν ευθύνη στο ακέραιο, ορίστε, πάρτε παράδειγμα το δικαστικό μέγαρο του Βόλου. Ένα κτίριο που δεν πληρεί πλέον ούτε τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Κι όμως εκεί μέσα λειτουργούν αυτή τη στιγμή

η διευθύνουσα την εισαγγελία, ο πρόεδρος των πρωτοδικών, δικαστές, εισαγγελείς. Δηλαδή όλος ο νομικός κόσμος της πόλης, και δεν αναλαμβάνει κανείς

τελειώσει επιτέλους αυτή η παθογένεια. Και φυσικά μπροστά ποιος θα μπει? Για άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα μια μέρα σαν τη σημερινή, που ξεκινά το νέο δικαστικό έτος. Σήμερα έχουν και αγιασμό κάτω στο δικαστικό μέγαρο. Έχουν αγιασμό στις 12 το μεσημέρι. Θα μαζευτούν όλοι μαζί για να τελεστεί ο αγιασμός σε ένα κτίριο που πέφτουν σοφάδες, μπάζει νερά και όλα είναι στην τύχη τους μέχρι να συμβεί κανένα ατύχημα, ε! Και μετά θα ξεφτυλιστούμε πανελλαδικώς όλοι μαζί. Γιατί όλοι μαζί θα ξεφτυλιστούμε. Θα ξεφτυλιστούν οι δικαστές, θα ξεφτυλιστούν οι εισαγγελείς που λειτουργούν καθημερινά εκεί μέσα, θα ξεφτυλιστούμε εμείς οι δημοσιογράφοι που μπαίνουμε μέσα αλλά δεν μιλάμε. Όλοι μαζί θα ξεφτυλιστούμε, διότι απλά κανένας δεν τολμάει να υψώσει ανάστημα και να καλέσει τους υπεύθυνους για να τους πει: εσείς τι θα γίνει εδώ, τι θα συμβεί σε περίπτωση ατυχήματος. Όπως αναφέρει η πρόεδρος των δικαστικών υπαλλήλων, η κυρία Ζαχαράκη, με την έναρξη της νέας χρονιάς οι άνθρωποι βρίσκονται σε ένα δικαστικό μέγαρο του 1910, το οποίο παραμένει επί δεκαετίες χωρίς την απαιτούμενη συντήρηση, και καλούνται για ακόμα μια χρονιά να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους χωρίς να τους παρέχονται οι κατάλληλοι χώροι και τα αναγκαία μέσα ώστε να εργάζονται υπό συνθήκες ασφάλειας, υγιεινής και αξιοπρέπειας. Κυρία Ζαχαράκη μάλιστα σημειώνει πως οι κτηριακές υποδομές, και έχει δίκιο απόλυτο, μπαίνουμε και τα βλέπουμε, θυμίζουν τριτοκοσμική χώρα, με παντζούρια μισογκρεμισμένα, παράθυρα και πόρτες που μπάζουν αέρα και νερό, πατώματα ξυλωμένα με λακκούβες, καλώδια που σέρνονται, χώροι του αρχείου μέσα στη μούχλα και την υγρασία, τουαλέτες ακατάλληλες, γραφεία κλουβιά με υπαλλήλους χωμένους μέσα σε δικογραφίες και άλλους που δεν βρίσκουν χώρους καν να καθίσουν να εργαστούν. Η πρόσβαση των δικαστικών υπαλλήλων και των πολιτών με κινητικά προβλήματα γίνεται καθημερινά με τεμποδίων. Σύγχρονος ανελκυστήρας δεν υπάρχει, ενώ σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια παραμένει δυστυχώς εν έτη 2026 ζητούμενο. Κυρία Ζαχαράκη μάλιστα σημειώνει ότι στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η ψηφιακή αναβάθμιση δεν συνοδεύεται από τις απαραίτητες υποδομές και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Έτσι δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υπάλληλοι με ελάχιστα μέσα. Όσες φορές και αν απαριθμίσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα και τις άθλιες συνθήκες εργασίας στο δικαστικό μέγαρο Βόλου, οι αρμόδιοι φορείς κοφεύουν. Χρήματα, μελέτες και αναθέσεις ξανά και ξανά. Κι όμως η αναγκαιότητα κατασκευής ενός νέου δικαστικού μεγάρου παραμένει όνειρο. Εμείς οι δικαστικοί υπάλληλοι θα επιμείνουμε στην πάγια θέση μας
όχι μόνο κάθε Σεπτέμβριο με την έναρξη του δικαστικού έτους, αλλά διαρκώς. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο. Το δικαίωμά μας να εργαζόμαστε σε ένα χώρο που πληρεί στοιχειώδεις κανόνες ασφαλείας, υγιεινής και αξιοπρέπειας. Καλή δικαστική χρονιά, εύχεται η κυρία Ζαχαράκη και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Πού έχουμε φτάσει ρε εσείς? Έχετε αναλογιστεί τι είδηση μεταδίδω αυτήν την ώρα? Εγώ προσωπικά την μεταδίδω αυτή την είδηση και ντρέπομαι. Καλή δικαστική χρονιά λοιπόν εύχονται, με υγεία, δύναμη και αντοχές, καθώς και πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ όλων των συλλειτουργών της δικαιοσύνης. Και συλλειτουργείτε τώρα εσείς εκεί μέσα όλοι μαζί. Και απορώ τι περιμένετε. Περιμένετε να κατέβει κανένα σοβά στο κεφάλι κανενός? Να μείνει και στον τόπο και να έχετε άλλα.

Εσείς ειδικά γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να συμβεί. Κάντε το πράξη. Επιτέλους. Γιατί θα γίνει τίποτα. Και σας είπα, θα ξεφτυλιστούμε πανελλαδικώς.

και δεν θα είναι η κακιά η ώρα. Θα είναι η ανευθυνότητα όλων μαζί.

Και χωρίς να θέλω αυτό το πρωινό να είμαι αυτός ο οποίος για άλλη μια φορά θα ακουστεί πεσιμιστής. Δεν μπορούμε να μην πούμε την αλήθεια, γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μάθει να σας κοιτάμε κατάματα και να σας λέμε μονάχα αλήθειες. Χθες συνομίλησα με πάρα πολύ κόσμο. Και ναι, ένα βαρύ παγωμένο κύμα αβεβαιότητας διαπιστώνει κανείς ότι σαρώνει την ελληνική κοινωνία καθώς πλησιάζει η 15η του Οκτώβρη. Η επίσημη πρώτη ημέρα διάθεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης δεν φαντάζει πλέον ως η αφετηρία της συνήθους χειμερινής προετοιμασίας, αλλά ως η απαρχή ενός οικονομικού εφιάλτη χωρίς προηγούμενο. Η διεθνής ενεργειακής κακέρα, κακά τα ψέματα φίλες και φίλοι, φλέγεται. Οι τιμές του αργού πετρελαίου καλπάζουν ανεξέλεγκτα και τα ελληνικά νοικοκυριά βρίσκονται ορθάνυχτα εκτεθειμένα μπροστά σε ένα πρωτοφανές σχήμα ακρίβειες που απειλεί να μετατρέψει τη θέρμανση από βασικό ανθρώπινο αγαθό σε ένα προνόμιο, φίλες και φίλοι, δυστυχώς για λίγους. Τα στοιχεία που καταφθάνουν από τους αρμόδιους φορείς της αγοράς καυσίμων είναι αποκαλυπτικά και συνάμα σοκαριστικά. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του Προέδρου του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, το κόστος για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να επιβαρυνθεί φέτος με μια εκρηκτική αύξηση της τάξεως του 70% σε σύγκριση με τις προηγούμενες περιόδους. Με τη διεθνή τιμή του αργού τύπου Brent να ξεπερνά το ψυχολογικό και οικονομικό φράγμα των 100 δολαρίων ανά βαρέλι, οι αναλυτές της αγοράς και οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων προειδοποιούν ότι αν οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις, οι συγκρούσεις στις πετρελαιοπαραγωγικές περιοχές και οι πιέσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες συνεχιστούν αμείωτες, η τελική τιμή καταναλωτή στην Αγγλία, στην Αντλία, θα εκτιναχθεί με μαθηματική ακρίβεια μεταξύ των 1,85 έως 2 ευρώ το λίτρο, εάν δεν αποκλείεται ακόμα δυσμενέστερο σενάριο. €1,85 με €2. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το ζωφερό σκηνικό, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής, αποφεύγοντας προς το παρόν να δεσμευτεί σε συγκεκριμένα μέτρα ανακούφισης. Ο Υπουργός Πιερακάκης σε δηλώσεις του κατέστησε σαφές ότι το οικονομικό επιτελείο παρακολουθεί τις διεθνείς διακυμάνσεις με προσοχή, πλην όμως παρέπεμψε τις όποιες οριστικές αποφάσεις για τον Οκτώβριο. «Δεν θα προεξοφλήσω», είπε, «έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο όταν διαμορφωθούν τα πραγματικά δεδομένα». Στο ίδιο μήκος σχήματος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπογράμμισε ότι το κυβερνητικό επιτελείο διενεργεί καθημερινούς ελέγχους και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές,
διαβεβαιώνοντας πως στηρίζουμε την κοινωνία και δεν αφήνουμε κανέναν πίσω. Πληροφορίες θέλουν το Οικονομικό Επιτελείο να εξετάσει διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, έτσι ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων, ωστόσο η απουσία άμεσων χειροπιαστών ανακοινώσεων επιτείνει την αγωνία των καταναλωτών, οι οποίοι βλέπουν το χρόνο να μετρά αντίστροφα, χωρίς να γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να ζεστάνουν τα σπίτια τους. Την ίδια στιγμή ο κλάδος των εμπόρων καυσίμων βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων απέστειλε κατεπίγουσα επιστολή προς την ηγεσία του Υπουργείου, ζητώντας την ακαριαία λήψη δραστικών μέτρων. Το κεντρικό αίτημα των πρατηριούχων εστιάζει στην άμεση και οριζόντια εφαρμογή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης κατευθείαν στην τιμή της αντλίας. Η προοπτική πάντως, φίλες και φίλοι, για να το κάνουμε λίγο τα λιράκια όλο αυτό, η προοπτική του να φτάσει το πετρέλαιο θέρμανση στα 2 ευρώ ανά λίτρο απειλεί να πυροδοτήσει ένα ντόμινο αρνητικών εξελίξεων σε ολόκληρη την ελληνική οικονομία. Η ενεργειακή φτώχεια, ένα φαινόμενο που ταλανίζει την ελληνική επικράτεια τα τελευταία χρόνια, κινδυνεύει να προσλάβει διαστάσεις εφιαλτικές. Για μια μέση ελληνική οικογένεια, η πλήρωση μιας τυπικής δεξαμενής 1.000 λίτρων θα απαιτήσει το ποσό των 1.900 έως 2.000 ευρώ. Ένα κονδύλι που ισοδυναμεί με περισσότερους από 2 πλήρης κατώτατους μισθούς. 2 λοιπόν μισθοί από τους 12. Αυτό το δυσβάσταχτο κόστος αναμένεται να αναγκάσει χιλιάδες νοικοκυριά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές όπου ο χειμώνας είναι μακρύς, να περιορίσουν δραστικά ή και να διακόψουν εντελώς τη χρήση κεντρικής θέρμανσης. Η αναγκαστική στροφή σε αμφιβόλου ποιότητας εναλλακτικές μεθόδους θέρμανσης εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια.

Με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου να παραμένουν εγκλωβισμένες σε ανωδική τροχιά και τις κρατικές παρεμβάσεις να βρίσκονται ακόμη υπό αίρεση, οι καταναλωτές καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον εξαιρετικής αβεβαιότητας. Και βέβαια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τσιμουδιά. Είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να το αγγίζουμε. Κάνει τζιζ. Επηρεάζει τις κρατικές εισπράξεις. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν πρέπει να αγγιχθεί ποτέ. Είναι το τεμ. Είναι κεκτημένο του πολιτικού συστήματος. Ενός πολιτικού συστήματος που κάποια στιγμή θα πρέπει να απορρίσουμε ευθέως. Λειτουργεί για να κάνει τις ζωές των πολιτών καλύτερες ή όχι εν τέλει. Για ποιο λόγο στην ευχή εσείς βρίσκεστε εκεί πέρα πάνω, αν όχι για να κάνετε τις ζωές μας καλύτερες? Δεν είχαμε δηλαδή ποιον να μας κυβερνά και είπαμε να βάλουμε κανένα 2, 3, 15, 20, 300 από εσάς για να κάνετε τι ακριβώς? Αν δεν βοηθήσετε τώρα την ελληνική οικογένεια με πόρους από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, πότε θα το κάνετε δηλαδή? Δεν έχετε αντιληφθεί ότι βιώνουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με εστίες παντού τριγύρω μας? Και είναι τώρα η στιγμή. Τώρα είναι η επιτακτική ανάγκη να μπείτε στη διαδικασία της βοήθειας, της αλληλεγγύης απέναντι στον συνάνθρωπο. Και βέβαια τσιμουδιά από όλους, έτσι? Γιατί εσείς δεν έχετε αντιπολίτευση. Εσείς απολαμβάνετε συμπολίτευση και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Νίκο Ανδρουλάκη και από τα υπόλοιπα παιδιά. Ποιος τολμάει να μιλήσει και να αγγίξει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Το έχετε όλοι μαζί βουλωμένο. Γιατί θεωρείτε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κεκτημένο σας? Και πείτε μας πού στο διάολο πάνε αυτά τα λεφτά. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο καύσιμο. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πιωτό. Ειδικός φόρος κατανάλωσης στα τσιγάρα. Πού πάνε όλα αυτά τα έσοδα, τα οποία εμείς τα πληρώνουμε? Πανάθεμά με, αυτά τα πληρώνουμε. Όταν πάμε να βάλουμε βενζίνη, σας δίνουμε μπακόκο. Πληρώνουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν πάει ο άλλος να πάρει ένα ποτό, σας πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όταν πάει να αγοράσει τσιγάρα, σας πληρώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης εδώ και δεκαετίες.

Πιαντή λοιπόν τώρα. Που είναι ξεκάθαρη ανάγκη να στηρίξετε τόσο την ελληνική οικογένεια, όσο όμως και τη βιομηχανία. Γιατί και εκεί θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα, θυμηθείτε το. Και στη βιομηχανία θα υπάρξει σοβαρότατο πρόβλημα με τέτοιες τιμές.

0: και θα μου πεις τώρα τι τα θες ρε φίλε και που τα λες ακούει κανείς. Όχι ρε παιδιά, τους αφήσουμε να μας γλεντάνε καθημερινά. Θα τους αφήσουμε να μας γλεντάνε νυχθημερών. Για να έχεις τον άλλο τον κόπανο να βγαίνει από τηλεοπτικού άμβωνος και να λέει ακούστε, ακούστε τι είπε.
1: Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα. Εσείς δημοσιογράφοι, ό,τι και να σας δώσει ο Μητσοτάκης, μα ό,τι και να σας δώσει, θα δώσει 300 ευρώ, γιατί όχι 500, θα δώσει 500 ευρώ, γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
2: Εμείς.
1: Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά,
2: ναι.
1: Μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν θα πεθαίνει με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
2: Από τους δημοσιογράφους.
1: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια. Η χώρα πρέπει να δίνει μόνο όσα έχει. Ποτέ περισσότερα. Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό. Πρέπει να τον δείχνουμε με το δάχτυλο και να τον κατηγορούμε αυτόν πιέζει για περισσότερα.
0: Αυτά τα έλεγε δεν ξέρω πότε. Κάποια στιγμή που τον έβγαλε εδώ συνάδελφος ο Σωτήρης ο Πολύζος.
1: Θα δώσει 500 ευρώ, γιατί όχι 1000. Δεν υπάρχει να πείτε μπράβο. Ξέρετε που οδηγήσατε τη χώρα.
2: Εμείς.
1: Μετά από δύο χρόνια, εσείς φυσικά.
2: Ναι.
1: Μετά από δύο χρόνια, εσύ δεν θα πεθαίνει με τίποτα. Η χώρα καταστράφηκε στο παρελθόν από αυτή την νοοτροπία.
2: Από τους δημοσιογράφους.
1: Και θα ξανακαταστραφεί αν συνεχίσουμε τα ίδια. Η χώρα πρέπει να δίνει μόνο όσα έχει. Ποτέ περισσότερα. Όποιος πιέζει για να δίνουμε περισσότερα, πιέζει να ξαναπάει η χώρα στον γκρεμό.
0: Πόσο καραγκιόζης είσαι ρε εσύ, Άδωνη Γεωργιάδη. Ειλικρινά τώρα, με το χέρι στην καρδιά, πόσο καραγκιόζης μπορεί να είσαι.

0: Να τον χαίρεστε εδώ της ντόπιας Νέας Δημοκρατίας, γιατί θα τον φιλοξενήσετε αύριο. Θα μαζευτείτε όλοι γύρω τριγύρω του για να βγάζετε φωτογραφίες.
1: Όταν θα φεύγεις από εδώ,
0: θα έρθει να ανακαινήσει, λέει, το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου του Βόλου.

0: Να του εξηγήσετε ότι κλιματισμός όλο το καλοκαίρι δεν λειτουργούσε. Και ότι οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες κάνατε μπράτσα κουβαλώντας ανεμιστήρες από δωμάτιο σε δωμάτιο.
1: Κάνε μια έξοδο μεγάλη.
0: Να του μιλήσετε.
1: Να σε χειροκροτήσει.
0: Και για τις ελλείψεις στους γιατρούς.
1: Τα πλήθη μάγεψε και πάλι.
0: Να του τα πείτε όλα του Άδωνη. Να του πείτε επίσης πόσα χρωστάει το νοσοκομείο του Βόλου στους προμηθευτές του. Γιατί πέραν όλων των άλλων είναι και τεράστιος υπουργός Μπαταχτσής.

0: απόλυτων μπαταχτσίδων.
1: Δώσε ένα τέλος να αρμόζει, κάνε μια έξοδο μεγάλη.
0: Σε μια κυβέρνηση που ακόμα και η ντροπή ντρέπεται, που χρωστάει σε όποιον κυριολεκτικά μιλάει ελληνικά.

Και αφού φωτογραφηθείτε μαζί του, ελάτε μετά να διεκδικήσετε για την ψήφο των βολιωτών. Και να είσαστε σίγουροι ότι στις εκλογές που έρχονται οι βολιώτες σας το ανταποδώσουν.

Μαζέψτε μετά στο τέλος όλες τις selfie φωτογραφίες που βγάλατε, όλα τα like που μαζέψατε και συγκρίνετε τα με τις ψήφους που θα πάρετε. Τουλάχιστον να έχετε έναν αριθμό για να χαίρεστε. Γιατί από ψήφους μην περιμένετε μία. Θα πιάσετε ιστορικό χαμηλό.

Δικά εσείς που το παίζετε πρωτοκλασάτι. Εσείς που νομίζατε ότι πιάσατε τον παπά από τα χαμνά. Εσείς που την ψωνίσατε κυριολεκτικά. Που ακόμα και τώρα, αυτή τη στιγμή, μετά από αυτήν την έστω μικρή διαδρομή, θεωρείτε ότι τα ξέρετε όλα. Ως οι απόλυτοι ξερόλες. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρετε τίποτα. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν έχετε μάθει πώς λειτουργεί όλο αυτό, το οποίο λέγεται πολιτικό σκηνικό. Και πάρα πολύ σύντομα θα αποτελείτε τις τιμένες λεμονόκουπες που πέταξε το σύστημα. Και αυτό διότι όταν θέλεις να έχεις διάρκεια, συνέχεια, θα πρέπει να διακατέχεσαι από συνέπεια, λόγων και έργων και να καθορίζεις πάντοτε το περιβάλλον σου. Όχι με μικροπολιτικές μεθοδεύσεις, όχι. Με έργο. Χωρίς να λες ψέματα. Χωρίς να αποφεύγεις καταστάσεις. Και αυτό, ξέρετε, είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Χρειάζεται τσαγανό, κυρίως όμως αξιοπρέπεια.

εδώ και κάπως έτσι πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα.

σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη, ώρα 9, Pix Lux στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο του Βόλου. Εκεί θα είναι ο Ψηλός. Ο Φίλιππος ο Πλιάτσικας δηλαδή. Εκεί θα είναι ο Μπάμπης ο Στόκας. Εκεί θα είναι όλη η παρέα. Κάντε τα κουμάντα σας. Πάρτε και καμιά ζακετούλα, κάνα μπουφανάκι μαζί. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο πρωί στις 7. Γεια χαρά!

0: δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Τις Αγίες Εφημίες, μεγάλη χάρη τη. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα. Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά. Εύχομαι να είσαστε δυνατοί, κύριοι των δυνάμεων. Άρα τεπίλα. Άρχοντες ημών, οι λεόνοι, ερισελέψετε ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος δυνατός, Κύριος κρατεός εν πολέμο.
1: Εξτανώ.
0: Τι λέμε.
1: Έκσταση.
0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Έκσταση. Εξτανώ.
0: Πάρτε καφεδάκια, συντονιστείτε.
1: Μελακόμογιο.
0: Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τις 12. Όλα γίνονται εδώ. Πάρτε καφεδάρες. Γιώργο Μανδυλά, καλημέρα, πώς είσαι?
2: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Hey! Από την κορυφή του πηλίου, Ergiana FM 96,1, Μαρκώνει όλα στη φόρα. Νάτος, νάτος, ο Πρωθυπουργός. Έρτη γινόταν χθες το μεσημέρι στο Δομοκό. Αναστενάξανε τα βουνά.

0: Κασί.
1: Πλήθος απ' έξω περίμενε την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
0: Εξτανώ.
1: Χαμό σας λέω, έχω βίντεο. Βίντεο όχι αυτά που παίξανε κάτω τα τσοτοκάνα, αλλά βίντεο, βιντεάρες έχω.
0: Εκστασί.
1: Ενχωρώ, νάτος, νάτος, ο πρωθυπουργός, παιδιά, χαμό σας λέω. Αφού είναι που είναι όλα διαλυμένα, τι περισσότερο να διαλύσει ο Κασιδιάρης. Ας έρθει να τα κάνει όλα πουτάνα, τελειώνουμε.

0: conoces te gustará, porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial, así me gusta.
1: Καλημέρα, καλημέρα από πάνω, από Σκανδιναβία, από ψηλά μέχρι κάτω την καλή ελπίδα.
0: Με gusta mi.
1: Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση, καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία, στη θάλασσα της Κίνας, το Χονγκ Κονγκ, των Φιλιππίνων, της Ιαπωνίας, τον Ειρηνικό. Πάρτε λοιπόν, φτιάξτε καφεδάκι, αδέλμα, εμείς πίνουμε αδέλμα, αδελφή Μακροσάβα. Χρόνια τώρα πίνουμε ελληνικό, βολιώτικο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο, μυρωδάτο. Το πίνουμε με μπόλικο καϊμάκι τόσο όσο, ναι και όχι, μέτριο δηλαδή. Το καφεκοπτίο μας Λαμπράκι 7 εδώ στα παλιά, καλημέρα κύριε Μακροσάβα.
2: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Τάρες σαντουιτσάρες από το Δημήτρη του Μανώλη. Λαρίνης 174 καφενείων του Δημητράκη του Μανώλη. Μεζέδες το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Τσιπορομεζέδες, σουζομεζέδες, κρασομεζέδες, μπυρομεζέδες. Έρε μάνα μου, εκείνος ο γάβρος οξυδάτος. Όλα τα λεπτά μαζί με εκείνη τη μελιτζάνα την τουρσί. Όλο το χρήμα. Μέρι, δεν σου λέω τίποτα. Αναστάς εκ νεκρών, σου λέω. Πρόεδρε Βολιώτη, να πίνεις 25αράκι με μελιτζάνα τουρσί από του Μανώλη και γάβρο οξυδάτο. Αν αυτός δεν είναι ο παράδεισος, τότε τι? Καλημέρα Δημητράκη.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Τι γελάς και γιατί εφημψηλού?
1: Για αυτά που λες τώρα, θα
0: τι
1: λες.
0: Τι ζητάς, φασαρή, γιατί ψέματα είναι. Ψέματα είναι.
1: Τα λες.
0: Και τι,
1: δεν χρειάζεται.
0: Και η μητέρα σου τη μιλτζάνα την έχει και δεμένη όπως παλιά.
1: Να μην φύγει Γιώργο.
0: Παραγεμισμένη. Πω Παναγία μου. Όπως φτιάχνανε εκεί στο ένθεν κακήθεν πάνω κάτω στη Βασιλική Πρόνοια. Παλιά κάτω από τα Ζαμαλιώτικα στην Αιωνία. Παναγία μου. Για πες τι προτείνεις για σήμερα.
1: Γίγαντες έχει σήμερα Γιώργο.
0: Γίγαντες.
1: Ναι.
0: Ορίστε, όλα αυτά που σου λέω είναι συνοδευτικά των γιγάντων. Συνοδευτικά. Άντε να είμαστε καλά.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Έλα.
1: 12 η ώρα. Πώς βρέθηκε εσύ στο Δομοκό, αφού τελείωνε η εκπομπή εκείνη την ώρα?
0: Χαμπασταλμένος ρε. Η εκπομπή άντε έτσι. Εσύ τι είμαστε εδώ μέσα στο πενταματού, έχουμε απεσταλμένους ρε.
1: Α, εντάξει.
0: Έχουμε ανταποκρίσεις ρε από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πας καλά ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Σοβαρευτείτε ρε εσείς, απεσταλμένε. Έχω να μεταδώσουν σήμερα οι απεσταλμένοι από εκεί το Δομοκό, Παναγία μου. Άχος τη φωνάζανε.
1: Ναι.
0: Νάτος ο Πρωθυπουργός. Πω. Και ο Ηλίας ήταν δηλαδή. Τι να σου λέω τώρα, θα πούμε αργότερα, έτσι.
1: Έγινε.
0: Έτσι. Τι λέτε τώρα? Αλλά βέβαια το πράγμα είναι bear the way. Από το 44.
2: Από το 44 και από το γλυκό χάραμα. Ο αδερφός
0: τον αδερφό

0: της Αμερικανικής Βιομηχανίας Ραπτομηχανών Singer. Ιδού ο στρατός σας.
1: Παναγία, Παναγία μου.

0: belli che vuoi.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Όλα στη φόρα.
0: Ώρα Ελλάδος 9 και 17 λεπτά. Στη φυλακή οι δύο γιατροί του Κολονακίου για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σχετικά με τον θάνατο του Μαζονάκη κρίθηκαν προφυλακιστές έπειτα από τις μαραθώνιες απολογίες τους. Θα κάνω απεργία πείνας αν με προφυλακίσετε, τι είπε ο Θεοδωρόπουλος στον ανακριτή. Αρνείται τα πάντα η γιατρός για τον θάνατο. Κίνδυνος για ενεργειακό έμφραγμα στα ελληνικά νοικοκυριά, παγωμένη αντίδραση της κυβέρνησης. Το πετρέλαιο βάζει φωτιά σε τιμές και πληθωρισμό. Σε υψηλό τριετίας οι τιμές του φυσικού αερίου. Φόβοι για τον χειμώνα. Το σπιράλ της ακρίβειας στον καυστήρα μας. Τι θα γίνει με τις τιμές στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Προβλήματα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης μόνο από μία τροχιά τα δρομολόγια. Αλκέτ Ριζάη, σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του καταζητούμενου Βαρυπινίτη. Το βαθύ αποτύπωμα της αυθεντικής στράτευσης. Η πάνδημη θλίψη με αφορμή τον θάνατο του Σπύρου Χαλβατζή. Πασόκ, μετά τη ΔΕΘ σειρά είχε η Βουλή. Στενό μαρκάρισμα Ανδρουλάκη σε Μητσοτάκη για σύνταγμα και κρυφή ατζέντα Νέας Δημοκρατίας. Η Κίνα προειδοποιεί ότι τα όπλα ελέγχου του διαστήματος των Ηνωμένων Πολιτειών θα πυροδοτήσουν παγκόσμιο αγώνα εξοπλισμών. Βροχές και καταιγίδες με ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα. Πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες. Περιοχές με ισχυρές καταιγίδες είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα κυρίες και κύριοι συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Μηχανογραφική κυρία Ματίνα καλημέρα. Μηχανογραφική καλημέρα κύριε Πάπα Οικονόμου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
1: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Μπαλκόνι 961 FM.
1: Λίζα! Θα δεις! Θα κάνει μπανάνα!
2: Τίποτα στον κόσμο δεν τον νοιάζει, παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει, ξαναβλέπεις τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει, σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπο λαμπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρού σαν αέρα στους αντάρτες, στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείσει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει,

βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν.

0: Χθες στο δομοκό μοιράζαν κορνεδάκια, παιδιά.
1: Χίλιες και μια νύχτες ανοιχτά τη σηκωμένης. Άλλη σου δεμένος
0: πολικός αστέρας.
1: Άφηνα

0: Γιωργάρα Μπακαλέξη, καλημέρα!
1: Μπακαλέξης, παρουσιά σου! Γεια σας αδέρφια μου, καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
2: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
1: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

το στίγμα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Μαγνησία. Σήμερα Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη θα σας έλεγα ότι διαμορφώνεται από κοινωνικά, από πολιτικά, από περιβαλλοντικά ζητήματα εδώ στην περιοχή.

Έχουμε έντονες αντιδράσεις από τον Σύνδεσμο Πολιτικών Συνταξιούχων Δημοσίου Μαγνησίας, οι οποίοι ζητούν την ανάκληση ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε σε στρατιώτη των ειδικών δυνάμεων.

καιρός στη Μαγνησία σήμερα είναι γενικά νεφελώδης, με τις θερμοκρασίες να εναρμονίζονται σταδιακά με τα φθινοπορεινά δεδομένα. Να σας πω ότι πριν από κανένα δύο ώρο ο υδέραγγυρος στο Βόλο ήταν στους 18 βαθμούς, αυτή την ώρα είναι στους 20 με 71% υγρασία. Βόλος καιρός με μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 23 βαθμούς αυτή την ώρα στη Σκιάθο με 55% υγρασία. Σκιάθος καιρός μερική ηλιοφάνεια. Έχουμε 22 βαθμούς στην Σκόπελο επίσης με μερική ηλιοφάνεια και 54% υγρασία. Και 22 επίσης βαθμούς στην Αλόνισο μερική ηλιοφάνεια με τα ίδια ποσοστά υγρασίες. Τα δρομολόγια της ακτοπλοίας εκτελούνται κανονικά. Η συντροφιά μας είναι η C-Jet του Super Mario. Το Super Star 2, το συμβατικό εξέρχεται του παγαστικού. Σκιάθος Σκόπελο Αλόνισο επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο λιμάνι του Βόλου. Το καταμαράν, το ταχύπλο, το Eagle Jet 2 έρχεται από τα νησιά με 26,7 κόμβους, είναι στα Μάρμαρα. Το Speedrunner Jet 2 είναι στο λιμάνι του Μάντου 2 απέναντι στην Εύβοια για να πραγματοποιήσει αργότερα τα σημερινά του δρομολόγια.

0: κάτω στο λιμάνι, πρόκειται να έρθει σήμερα το πρωί. Ήρθε, τι έγινε? Το Αζαμάρα Onward με 600 τόσους επιβάτες. Συναγερμός σίγουρα έχει σημάνει στις ντουλάπες των στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το Αζαμάρα Onward στο λιμάνι μας. Θα αποβιβαστούν οι 600 συν επιβάτες μαζί με το πλήρωμα, καμιά χιλιάδα άτομα. Αλλά ταυτόχρονα θα εμφανιστούν στον τόκο, θα εμφανιστεί και η αφρόκρεμα των τοπικών μας αρχόντων. Φρέσκο σιδερωμένη, αρωματισμένη και έτοιμοι οι ψωνάρες για σκληρή μάχη των εντυπώσεων. Μη γελάτε καθόλου, το σενάριο γνωστό, χιλιοπαιγμένο, αλλά πάντα απολαυστικό. Μετά από την άφηξη του κάθε κορασγερόπουλου βάζω στο Facebook, παιδιά, για γελάσω. Το γέλιο της αρκούδας. Και το σημερινό dress code θα σκίσει. Θα φορεθούν και σήμερα τα γέρ, ήδη έχουν φορεθεί, που φωνάζουν εδώ τουριστική ανάπτυξη. Ξέρετε, τα γέρ σε γήινους τόνους, όπως τα έλεγε και ο Δημητράκης και ο Σωτήρης, για να ταιριάζουν με το θαλασσινό αεράκι. Και ξέρετε, αξεσουάρ που θα ζήλευε μέχρι και η εβδομάδα μόδα στο Μιλάνο. Στο Μιλάνο, Γιώργος Κλειά, μη γελάς. Με το που πατήσουν το πόδι τους στην κλίμακα, το πλήρωμα αντιλαμβάνεται ότι το πραγματικό ζόρι της βάρδιας ενός πληρώματος κορασγερόπλου δεν είναι οι απαιτητικοί ταξιδιώτες, αλλά το πλήρωμα θα πρέπει να χαμογελάει σε 150 συνεχόμενες selfies. Και μια από τα ίδια, η θυμοτυπική ανταλλαγή πλακετών, χειραψίες με το ζόρι. Welcome to Βόλος, welcome to Βόλος, Γιώργο Πράτο, μη γελάς. Με προφορά που θυμίζει τα χείριθμα αγγλικά, χειρότερα και από του Τσίπρα, σε θερινό σχολείο του 90s. Και το πλήρωμα του Αζαμάρα Onward να αναρωτιέται αν πρέπει να προσφέρει κοκτέιλ ή να φωνάξει την ασφάλεια του πλοίου, του συλλάβει όλοι μαζί, όλους μαζί. Και ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις όλοι παίρνουν τη σωστή γωνία για το φως, στείνονται δίπλα στον ύπαρχο και το Facebook παίρνει φωτιά, ενισχύοντας την τουριστική εξωστρέφεια του τόπου μας. Ψωνάρε, οι ψωνάρε των ψώνιων, ο ψώνια.
1: Κοίτα, εγώ με ψέματα δεν μίλησα ποτέ μου. Εγώ δεν κρύπτηκα ποτέ σε ψεύτικες σκιές.
0: Τσατίζεστε, δεν πειράζει. Καλημέρα, Σώρα.
1: Εγώ δεν σ' αποκάλεσα ποτέ μου, αδελφέ μου.
0: Καλημέρα στο Σώρα.

0: για να γεννήσω.
1: Όχι ρε φίλε, το παρατσούκλι είναι χωρίς Αρτέμις και το Σόρας. Θα το αλλάξω εγώ, δεν γίνεται.
0: Να ξέρεις, δεν μπορείς να αποδράσεις.
1: Είναι το παρατσούκλι νονός ένας πολιτικός για έναν άλλον συνάδελφό του πολιτικό. Του βγάλε το παρατσούκλι Σόρας. Θα το αλλάξουμε εμείς. Καλημέρα Σόρα!

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Σε κύριε, αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Χασιδιάρης. Επιστρέφω, είπε, με ένα νέο ισχυρό εθνικό κόμμα. Τον περίμεναν έξω από τις φυλακές ο παδί του, φωνάζοντας «Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου». Προανήγγειλε διάγγελμα την Δευτέρα μέσω διαδικτύου με το όνομα του νέου κόμματος και το πρόγραμμά του. Βέβαια, κάποιοι συνταγματολόγοι επιμένουν ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να είναι υποψήφιος παντού, ούτε καν απλός βουλευτής. Αλλά οι νομικοί του σύμβουλοι επιμένουν ότι έχει κάθε δικαίωμα. Την πόρτα της εξόδου από τις φυλακές Δομοκού πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 12 χθες το μεσημέρι ο Ηλίας Χασιδιάρης. Εκεί τον περίμεναν οπαδοί του. Ηλία, θυμίσου, είμαστε μαζί σου. Ηλία, σ' αγαπάμε και τέτοια. Ο Ηλίας Χασιδιάρης, που εξέτειε ποινή 13 ετών που του επέβαλε ο πρώτος και δεύτερος βαθμός δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην Χρυσή Αυγή, που κατά τους δικαστές απετέλεσε εγκληματικό όργανο με τον μανδύο πολιτικού κόμματος, βγαίνοντας έπεσε στις αγκαλιές των υποστηρικτών του και μεταξύ άλλων είπε «Σας είχα δώσει τον λόγο μου ότι μόλις περάσω αυτή την πύλη θα επιστρέψω στην πρώτη γραμμή των εθνικών αγώνων. Βλέπω ότι δεν θα είμαι μόνος μου, αλλά είναι μαζί μου ένα μεγάλο εθνικό κόμμα όπως αυτά που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Σκοπός μου είναι να απαλλαγεί η χώρα από την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης. Βλέπω όλες αυτές τις μέρες τους πολιτικούς που κλαίγονται και συνωμοτούν και λένε ότι δεν θα μου επιτρέψουν να επιστρέψω στη Βουλή. Όμως στη δημοκρατία ένας είναι ο κριτής, ο κυρίαρχος ελληνικός λαός». Ο Ηλίας Χασιδιάρης ανακοίνωσε ότι θα κάνει διάγγελμα τη Δευτέρα στο λαό, μέσω του οποίου θα ανακοινώσει το όνομα του νέου του κόμματος αλλά και το πρόγραμμά του. Οι οπαδοί του φώναζαν «Νάτος, νάτος ο Πρωθυπουργός». Να σας πω ότι βγήκε από τη φυλακή με λήξη ποινής ή αλλιώς απόλυση από το σοφρονιστικό κατάστημα του Δομοκού, όπου κρατούνταν όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας εκτίσει πραγματική ποινή 7 ετών, τα 6 χρόνια από τον Οκτώβριο του 20, οπότε του επιβλήθηκε η πρωτόδικη ποινή από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας και σχεδόν 1,5 χρόνο από την προφυλάκησή του αμέσως μετά την σύλληψή του το 2013. Τα υπόλοιπα 6 χρόνια της τελεσίδικα επιβληθήσας ποινής ο Ηλίας Χασιδιάρης θα συμπλήρωσε από τα μεροκάματα στη Βουλή, όπου η μία ημέρα λογίζεται διπλή.

Η συνέχεια προβλέπεται. Θα τη δούμε σε πάρα πολλά επεισόδια. Έχω μια διέστηση ότι τα καλύτερα έρχονται. Ότι θα παίξει ρόλο, θα παίξει. Θυμηθείτε το. Ακόμη και θα προσπαθήσουν να τον χρησιμοποιήσουν. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν και σε ποιο βαθμό.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Πάντως, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά που μαθαίνουμε κάθε μέρα προερχόμενα από την Αθήνα σίγουρα προκαλούν θλίψη, προβληματισμό. Υποθέσεις ιατρικής απάτης, υποθέσεις ψευτογιατρών, υποθέσεις επικίνδυνων θαυματοποιών. Είναι μερικές από τις πιο σκοτεινές σελίδες της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που εκμεταλλεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που εκμεταλλεύονται τον φόβο του θανάτου. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που εκμεταλλεύονται την απελπισία των συνανθρώπων.

Αυτή τη στιγμή που βγαίνει ένας υπουργός που ήταν και υπουργός υγείας, τώρα είναι μετανάστευσης, ο Θανασάκης ο Πλεύρης, το παιδί του Κώστα του Πλεύρη, είναι υπουργός, άκουσον, και παραδέχεται ότι πέρασε και αυτός από τους ψευτογιατρούς του Κολονακίου. Προφανώς για να μην ψάξουν οι αρχές μέσα στα κοιτάπια των δύο ψευτογιατρών δολοφόνων του Μαζονάκη και βρουν το όνομά του, βρουν το τηλέφωνό του, γιατί τους είχε πάρει τηλέφωνα. Τα είπε από μόνος του, τα ξέρασε μόνος του ο Θανασάκης ο Πλεύρης. Αφού λοιπόν ακόμα και οι υπουργοί έχουν περάσει από τις δίθεν κλινικές του Κολονακίου, αντιλαμβάνεστε σε ποιο βούρκο ζούμε.

Και για όλα αυτά ο στόχος μόνο και μόνο το χρήμα, τα λεπτά. Τα λεπτά, τα λεπτά, ντουμπου ντουμπουζά. Να γίνονται εγχειρήσεις, μαθαίνουμε, χωρίς αναισθησία. Εγχειρήσεις με ψαλίδια και χασαπομάχαιρα. Να είναι στον Ανακριτή χθες αυτός ο παθολόγος δήθεν ο Θεοδωρόπουλος και να λέει στον Ανακριτή ότι αν με βάλεις φυλακή εγώ θα κάνω απεργία πείνας. Δηλαδή στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων εκτυλήθηκαν χθες αδιανόητες σκηνές. Για 16 ολόκληρες ώρες αυτή η Ιωάννα Γάκα, αν είναι γυναικολόγος, και αυτός ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έδιναν εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη την περασμένη Τετάρτη όταν άφησε στην υποτιθέμενη κλινική τους ένας άνθρωπος την τελευταία του πνοή, ο Μαζονάκης. Η Γάκα χθες παρουσίαζε λιποθυμικές τάσεις. Έκλαιγε συνεχώς. Και ο Θεοδωρόπουλος, ο σύζυγός της, απειλούσε πως θα προβεί σε απεργία πείνας αν κριθεί προφυλακιστέως. Μιλάμε τώρα τραγελαφικές καταστάσεις. Ωστόσο οι απειλές τους δεν φαίνεται να συγκίνησαν τον εισαγγελέα, ο οποίος αφού άκουσε τα όσα είχαν να του πούν οι δύο κατηγορούμενοι για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζονάκη με ενδεχόμενο δόλο, διέταξε την προφυλάκησή τους.

απίθανα πράγματα να τα πληροφορήσει και να σε πιάνει κόμπο στο λαιμό. Σε ποια κοινωνία ζούμε? Πραγματικά προσωπικά έχω αρχίσει και αμφιβάλλω για το παραμικρό τώρα. Δηλαδή αν μου συμβεί κάτι δεν θέλω να πάω ούτε στο φαρμακείο. Μια την Παναγία σας λέω, έχω χάσει κάθε εμπιστοσύνη. Να σου λέει υπουργός τώρα ότι είχε συναλλαγές με την κλινική του Κολονακίου, ο Πλεύρης. Να σου λέει ο νυν υπουργός υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης που πήγε κάνει εμφύτευση μαλλιών, ο μαλάκας. Να σου λέει αηδίες. Να σε πιάνει σύγκριο σας λέω.

0: αφού κανόνες στην ζωή μου δεν ορίζω. Τους αφορίζω πολιτικούς.
1: Άντε ρε Κασεδιάρη, τελείωνε! Τελείωνε ρε Κασεδιάρη κι εσύ!
0: Γιατί ψηφίζω.
1: Τι πουλάς μόνο μούρι, πλάκωσέ τους και κάντε όλα πουτάνα, τελειώνουμε!
0: Ώρα να αρχίζω να ξεμακραίνω απ'

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Κάποιοι φίλοι ακροατές μου έστειλαν μηνύματα και μου είπαν, εντάξει, μετέδωσες την είδηση της αποφυλάκησης Κασιδιάρη, πες μας λίγα λόγια παραπάνω. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, και τελείως υποκριτικά, σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν κάποιοι που σε περιμένουν στη γωνία με το δάκτυλο στη σκανδάλη. Εμένα προσωπικά ποσός με ενδιαφέρει. Δεν μπορούν καταρχήν να με πυροβολήσουν. Ξεκάθαρα πράγματα. Κανένας από αυτούς δεν μπορεί να με πυροβολήσει. Γιατί απλά κλάνουν μέντες. Άρα μπορεί να πω ότι γουστάρω. Και πάντα λέω ότι γουστάρω. Πάντα μιλάω τελείως ελεύθερα. Αλλά αγαπητοί φίλοι, εσείς που το ζητάτε, όλα αυτά αποτελούν κινούμενη άμμο. Αλλού πατάς και αλλού βρίσκεσαι.

αλλά προσωπικά έχω μάθει να πατάω σταθερά και σε μπότζι. Τι εννοώ? Έχω μάθει να περπατώ σταθερά και μέσα σε έντονους κλειδονισμούς. Έχω μάθει να πατάω σταθερά ακόμη και σε 15 μποφόρ. Με ανοιχτούς διασκελισμούς. Η αποφυλάκηση του Κασιδιάρη μετά την έκτηση της ποινής του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή αποτελεί ένα γεγονός με βαθύτατο πολιτικό και νομικό αντίκτυπο, θα σας έλεγα. Τώρα θα μου πείτε, εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή? Βεβαίως, εγκληματική οργάνωση. Όπως τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου, όχι για μένα προσωπική, για την προσωπική μου άποψη, αντικειμενικά έχουν όλα τα συστατικά εγκληματικών οργανώσεων. Τα περισσότερα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, πρωτοστατούντων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, περισσότεροι από αυτούς είναι κατηγορούμενοι. Το βασικότερο στοιχείο μιας εγκληματικής οργάνωσης. Μόνο η Χρυσή Αυγή, και η Χρυσή Αυγή φυσικά. Αλλά να επανέλθω, η έξοδος του Κασιδιάρη από τις φυλακές Δομοκού και η άμεση εξαγγελία του Κασιδιάρη για ίδρυση νέου πολιτικού κόμματος και επιστροφή στην πολιτική δράση, θα έλεγα ότι ανοίγουν και πάλι μια μεγάλη έτσι συζήτηση, και θα τα ακούσουμε. Αυτό ήδη έχει ξεκινήσει. Για τα όρια της δημοκρατίας θα ακούσουμε και για την προστασία των θεσμών. Δηλαδή θα πέσει πολύ γέλιο. Αυτοί οι απίθανοι τύποι που βγαίνουν κάθε μέρα στα τσουντοκάναλα των ολιγαρχών, που είναι οι υπηρέτες όλοι μαζί των ολιγαρχών, πάλι θα μας πρίξουν σε αναλύσεις για τα όρια της δημοκρατίας και την προστασία των θεσμών, καθοδηγούμενοι βέβαια και από βλήματα δημοσιογράφους. Γιατί περί βλημάτων πρόκειται. Κοιτάξτε τώρα, αυτό που ζητάτε μπορώ να το προσεγγίσω από πάρα πολλές πλευρές, από πάρα πολλούς δρόμους.

Πάντως από ό,τι γνωρίζω, το νομικό, το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή από νομικής άποψης, ακούγοντας έγκυρους και όχι στόχο προσιλωμένους κάπου του συστήματος, η αποφυλάκηση συνιστά εφαρμογή των προβλεπόμενων διατάξεων του ποινικού, του σοφρονιστικού συστήματος. Ωστόσο, η πρόθεση του Κασιδιάρη να ηγηθεί νέου πολιτικού σχηματισμού ενεργοποιεί άμεσα κάποια νομοθετικά αναχώματα που έχουν δημιουργήσει, που έχουν θεσπίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ που τα λέμε τώρα, ο Άριος Πάγος παραμένει ο τελικός κριτής. Γιατί? Διότι ο νόμος απαγορεύει τη συμμετοχή σε εκλογές κομμάτων των οποίων η πραγματική ηγεσία ασκείται από πρόσωπα καταδικασμένα για συγκεκριμένα αδικήματα, όπως αυτά της εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι το έχουν καλά δεμένο. Το έχουν καλά δεμένο. Η πολιτική με τους Παναθηναϊκάκηδες. Άκουσον τώρα πρώην πρωθυπουργός να λέει τον επικεφαλή της δικαιοσύνης Παναθηναϊκάκια. Σε κάθε περίπτωση, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει άμεσες, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, θα έλεγα, από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Τα λεγόμενα κόμματα του δημοκρατικού τόξου, σας λέω το θέμα, είναι για γέλια. Τώρα μου ζητάτε να σας πω πράγματα, δηλαδή μου ζητάτε τι να κάνω, δηλαδή. Ο ένας θα κοροδεύει τον άλλον, να επικαλούμε τώρα κόμματα του δημοκρατικού τόξου που ξέρουμε όλοι δεν υπάρχει δημοκρατικό τόξο. Να επικαλούμε δημοκρατικά κόμματα από τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε ότι τα σημερινά κόμματα είναι εγκληματικές οργανώσεις. Μην δουλεύετε, μωρέ. Δεν λέω τίποτα άλλο. Παίξτε αλλού, πάρτε τα κουβαλάκια και πηγαίνετε αλλού. Είναι δυνατόν να αλληλοδουλευόμαστε? Να ρωτάτε τώρα εμένα να σας πω για τον Κασιδιάρη και για το δημοκρατικό τόξο τα κολοκόμματά σας? Είναι δυνατόν να αλληλοδουλευόμαστε? Έχω βαρεθεί το αλληλοδούλεμα.

ώρα Ελλάδος, 10 και 17 λεπτά. Αλλά για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφεύγω στα μηνύματά σας που μου ζητήσατε ανάλυση, θα σας απαντήσω, αλλά θα προσπαθήσω να το προσεγγίσω. Δηλαδή εσείς μου ζητήσατε να κάνω αυτή την ανάλυση, μου ζητήσατε να κάνω ταξίδι από την Κίνα στην Αγγλία μέσω της θάλασσας των Φιλιππίνων, της Σιγκαπούρης, του Ινδικού ωκεανού, της Ερυθράς θάλασσας, της Μεσογείου, του Βισκαϊκού, για να ανέβω σύμφωνα με την πατροπαράδοτη οδό στη Μεγάλη Βρετανία. Όχι, προσωπικά θα προσπαθήσω να σας κάνω αυτήν την ανάλυση, αλλά από την Κίνα θα ανέβω το στενό της Ιαπωνίας, θα πιάσω το Βερίγκιο και θα ανέβω από πάνω, από την Αρκτική, by the way, του Μεγάλη Βρετανία. Και θα το πάω ανάποδα για να σας απαντήσω. Ανάποδα τελείως. Και θα πάρω σαν παράδειγμα το Βόλιο. Και ξέρω ότι η πλειοψηφία θα συμφωνήσει μαζί μου. Απευθύνομαι σε μια μικρή μειοψηφία που με ρωτάει. Θα πάρω σαν παράδειγμα το Βόλιο. Η πολιτική κυριαρχία του Μπέου στο Βόλιο αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα φαινόμενα της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί? Διότι ανέτρεψε τις παραδοσιακές ισορροπίες δεκαετιών και δημιούργησε ο Μπέος στο Βόλιο ένα νέο μοντέλο διοίκησης που συγκρούεται με το παλιό κατεστημένο. Για δεκαετίες ο Βόλος, όπως και πολλές άλλες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, λειτουργούσε κάτω από έναν άτυπο αλλά πανίσχυρο κανόνα. Οι τείχες αυτής της πόλης, της πόλης του Βόλου, οι τείχες ορίζονταν από μια κλειστή κάστα περίπου 100 το πολύ ανθρώπων. 100 το πολύ ανθρώπων ήταν η λεγόμενη τοπική ελίτ των παραδοσιακών πολιτικών τζακιών, των επώνυμων παραγόντων και των επαγγελματιών της πολιτικής που φορώντας τον βολικό, αν θέλετε, μανδύα των προοδευτικών δημοκρατών, θεωρούσαν ότι ο Βόλος, ότι η πόλη τους ανήκε δικαιωματικά. Ξέρετε πόσες φορές στα δημοτικά συμβούλια έσχιβα το κεφάλι μου για να μην φάω τα σάκι στο κεφάλι από τον Πιτσιόρι? Αυτή η ελίτ είχε μάθει να διαχειρίζεται τα κοινά μέσα από κλειστά γραφεία, θεωρώντας τον εαυτό της μόνιμο ιδιοκτήτη της τοπικής εξουσίας, μέχρι που εμφανίζεται ο Μπέος. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μπέος. Στον Μπέο είχα πει, στο Κατηχώρι, στην αυλή της ταβέρνας της Κέτης, μια τριγωνική αυλή, ήταν ο Μπέος, ο Κουτρούμπας και ο Τζανής. Του λέω, καλά, γιατί δεν κατεβαίνεις εσύ για δήμαρχος, το έχεις. Είσαι τρελός, ρε, μου λέει. Αλλά του μπήκε. Και αράδιασα αυτά που σας λέω τώρα. Ότι η διαχείριση των κοινών γινόταν μέσα από κλειστά γραφεία, θεωρώντας αυτή η κλίκα τον εαυτό της μόνιμο ιδιοκτήτη του Βόλου, της τοπικής εξουσίας. Και άρχισε και το δούλευε, το έκανε operation στο μυαλό του ο Μπέος. Μέχρι που εμφανίστηκε ο Μπέος. Δεν ήρθε από τους κομματικούς σωλήνες, ούτε ζήτησε την άδεια της τοπικής ολιγαρχίας. Με έναν λόγο αντισυμβατικό
με ένα λόγο συχνά ισοπεδωτικό και μια στρατηγική επικεντρωμένη στην καθημερινότητα και στα οποιαδήποτε έργα ουσίας. Τους χάλασε ο Μπέος τη σούπα με τον πιο εκοφαντικό τρόπο. Η ανάδειξή του στην εξουσία δεν ήταν απλά μια εκλογική νίκη. Η ανάδειξη του Μπέου στην τοπική εξουσία ήταν μια βαθιά κοινωνική τιμωρία των πολιτών απέναντι σε όσους ένιωθαν ότι είναι ιδιοκτήτες του Βόλου. Εκείνη η ελίτ έχασε τα προνόμια της. Παναή, έχασε την πρόσβαση στις αποφάσεις και κυρίως έχασε την επιρροή της στους δημότες. Γι' αυτό και ξεκίνησε έναν ανελέητο διαρκή πόλεμο εναντίον του Μπέου. Και προσέξτε, αυτή η σύγκρουση, α, καταλάβατε τώρα που το πάω, αυτή η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τη Μαγνησία, είναι η μικρογραφία αυτού που πολλοί προβλέπουν ότι σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, θα εξελιχθεί και πανελλαδικά. Η κόπωση των πολιτών από το παραδοσιακό πολιτικό σύστημα, τις ξύλινες εκφράσεις και τις θεωρητικές υποσχέσεις έχει δημιουργήσει πλέον ένα τεράστιο κενό. Όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι αναζητούν πρόσωπα εκτός του συστήματος που θα συγκρουστούν με τις κατεστημένες ολιγαρχίες τόσο της Αθήνας όσο και ολόκληρης Ελλάδας. Αν η χώρα πρόκειται να σωθεί, αυτό δεν θα γίνει μέσα από τις παραδοσιακές κομματικές συνταγές, αλλά μέσα από μια βίαιη αποδόμηση όλων των παλιών προνομίων από ηγέτες που δεν φοβούνται να σπάσουν αυγά, ακριβώς όπως συνέβη και στο Βόλο, όπως συνέβη στον Βόλο. Σας απάντησα μέσω αρκτικής.

Ναι, αγαπητέ, μια φορά σε δημοτικό συμβούλιο έσκυψα, γλίτωσα από το τασάκι και πρέπει να ήταν και σιδερένιο το τασάκι και παραλίγο να το φάει στο κεφάλι η Ελένη Σταμόλη, συνάδελφος. Παραλίγο έκανε έσκυψη και εκείνη, δεν ξέρω, έκανε πίσω και πέρασε από δίπλα της. Το έχει πετάξει ο Πιτσιώρης. Ο Πιτσιώρης νόμιζε ότι ήταν πιτσιρικάς, το έπαιρνε ο πατέρας το κλινικάρχης κάθε εβδομάδα πάνω από δίλατο και εκείνος δεν του άρεσε, του πετούσε στη θάλασσα. Νόμιζε ότι το δημαρχείο του ανήκει, ότι η πόλη του ανήκει και εκείνος. Και ο Πιτσιώρης και όλοι οι άλλοι, μην νομίζετε. Ιδιοκτησιακή αντίληψη. Κάθε Πέμπτη ήμουνα στην προανάκριση. Ήμουνα στην προανάκριση κάθε Πέμπτη. Μπέω, αυτά τα ξέρεις. Κάθε Πέμπτη ήμουνα στην προανάκριση. Οι επιστολές στους εργοδότες μου πήγαιναν και ερχόταν για να με απολύσουν. Οι εργοδότες. Ο Πιτσιώρης έστελνε επιστολές στον Αντωνίου να με απολύσει. Και κανένας συνάδελφος δεν με υποστήριζε. Μόνος μου. Στα δικαστήρια έτρεχα μόνος μου. Κανένας καριόλης να με υποστηρίξει. Κανένας για δεκαετίες μόνος. Τα καριόλια οι συνάδελφοί μου αντί να είναι μαζί μου ήταν με τον εργοδότη. Τέτοια καριόλικη δημοσιογραφία στην πόλη.

Είσαι υποχρεωμένος, Μπέο, όχι μόνο να κατέβεις, που βέβαια το δήλωσες το 28, είσαι υποχρεωμένος να κατέβεις και το 34, από ό,τι είναι οι επόμενες, και το 38, μέχρι τα 100. Είσαι υποχρεωμένος. Και αν δεν γουστάρεις εσύ, είσαι υποχρεωμένος να ορίσεις αντικαταστάτες για να το πάνε σκηνή κορδόνι. Ποτέ να μην επανέλθουν αυτοί, να είναι πάντα ξεδοντιασμένοι, πάντα αποτυχημένοι.

Και παίρνουν και στο λαιμό τους και σοβαρούς ανθρώπους. Δυστυχώς έχουν πάρει στο λαιμό τους σοβαρούς ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς. Τώρα πώς έμπλεξαν με δάφτους δεν ξέρω. Το ερευνώ.

0: να σου πω και τ' άλλο. Δήμαρχε, απέναντι σε όλο αυτό το σύστημα, για πάρα πολλά χρόνια ήμουνα τελείως μόνος μου. Αντιδρούσα τελείως μόνος μου. Και κάποια καριόλια τώρα που δίθεν το παίζουν απέναντί τους, έπαιζαν και τότε το ρόλο τους. Μισθοφόροι του κερατά.
1: Έφτασε η ζωή μου στα προχωρήτου,
0: που είναι για πολλές μπάτσες. Κάποια στιγμή θα φάνε πάρα πολύ ξύλο. Τους το έχω υποσχεθεί.

Τελικά το Ασαμάρα Onward, αυτό το όμορφο κουραζιρόπλιο, έχει έρθει πρωί-πρωί στο λιμάνι, μας έχει καταπλέψει. Γιατί το πρωί δεν κατέβηκα στο λιμάνι, το παρακολουθούσα μέσα από το δορυφόρο, αλλά ο δορυφόρος του είναι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, είναι κολλημένος. Το λιμάνι μας, το λιμάνι του Βόλου, που δεν είναι απλά ένας σταθμός εμπορευμάτων, ένας σταθμός επιβατών. Το λιμάνι μας είναι η οικονομική καρδιά της Μαγνησίας. Το λιμάνι μας είναι μια πύλη εξωστρέφειας. Όχι μόνο για το Βόλιο, αλλά για ολάκυρη την Θεσσαλία. Το λιμάνι μας είναι ένας κόμβος με τεράστιες αναπτυξιακές προοπτικές. Αλλά και σημαντικότατες προκλήσεις. Σώρα συμφωνείς.

0: Εκεί κάτω η παρουσία του διευθύνοντος τον οργανισμό Λιμένος Βόλου, του Σοκράτη Αναγνώστου, η παρουσία του κυρίου Αναγνώστου λειτουργεί σαν μια αναζωογονητική παραφωνία σοβαρότητας. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης. Το λέω διότι ο συγκεκριμένος, ο κύριος Αναγνώστου, δεν έχει επιδιώξει ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας για χάρη των εντυπώσεων. Γι' αυτό λέω δύο κουβέντες παραπάνω τώρα. Δεν αναλώθηκε ποτέ ο Αναγνώστου σε φτηνές πολιτικές αντιπαραθέσεις. Είναι ένας γνήσιος τεχνοκράτης. Με βαθιά γνώση του αντικειμένου, σαν μηχανικός, έμπειρος τέλεχος, και έχει αποδείξει, ούτε φίλος μου είναι, ούτε τον γνωρίζω από παλιά. Απέδειξε ότι η διοίκηση ενός τόσο κρίσιμου πυλώνα για την τοπική οικονομία δεν γίνεται ούτε με συνθήματα, ούτε με οτιδήποτε άλλο. Γίνεται με σχέδιο, γίνεται με νούμερα, γίνεται με αποτέλεσμα. Με αποτελέσματα. Και να πω και τ' άλλο που πολλοί το αποφεύγουν. Τα 11 εκατομμύρια ευρώ σε αποθεματικά που παρουσίασε πρόσφατα ο οργανισμός Λιμένος αποτελούν την πιο αδιάψευστη μαρτυρία αυτής της νοικοκυριμένης διαχείρισης. Και σε αυτές τις περιπτώσεις το μεγάλο πλεονέκτημα δεν είναι απλά μια τεχνοκρατική επάρχεια. Αυτήν μπορεί να τη διαθέτουν και άλλοι. Αλλά αυτό που μετράει περισσότερο είναι το σπάνιο θεσμικό ήθος. Ξέρετε, το σπουδαιότερο στις μέρες μας είναι να είσαι διεκδικητικός, να διεκδικείς χωρίς να γίνεσαι λαϊκιστής. Αλλά παρασύρθηκα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και είπα πολλά. Το θέμα είναι πού βρίσκεται σήμερα το λιμάνι μας μετά τις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων ετών. Τι γίνεται για την επόμενη μέρα, τι γίνεται με τις υποδομές, τι γίνεται με την κρουαζιέρα, τι γίνεται με την πράσινη μετάβαση. Σας είπα προηγουμένως ότι εσείς θέλατε να κάνω τον σχολιασμό σήμερα ξεκινώντας από την Κίνα και μέσω του Ινδικού ωκεανού να ανέβω στην Ερυθρά Θάλασσα, να περάσω στη Μεσόγειο και να ανέβω μέσω του Βυσκαϊκού στη Μεγάλη Βρετανία. Όχι. Πήγα από καινούριο μονοπάτι, από πράσινη διάβαση, από εκεί ανέβηκα η Ιαπωνία και πέρασα το Βερίγιο και πήγα μέσω Αρκτικής. Τι γίνεται λοιπόν με την πράσινη μετάβαση? Σήμερα λοιπόν στην ανοιχτή γραμμή απέναντί μου βρίσκεται ο άνθρωπος που κρατά το τιμόνι του οργανισμού Λιμένος Βόλου, ο κύριος Αναγνώστης. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Αναγνώστο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Αυτά είναι αυθόρμητα, και για να είναι τόσο πολύ αυθόρμητα είναι και αληθινά. Έτσι.
1: Μάλιστα, εξάλλου δεν γνωριζόμαστε και πολύ, αλλά
0: έτσι
1: είναι γεγονός. Ούτε γνωριζόμασταν από παλιά.
0: Αναγνώστο, ακούω εδώ και δεκαετίες. Προφανώς από το ραδιόφωνο ακούγατε κι εσείς, αλλά ποτέ δεν είχαμε γνωριστεί. Μην τρελαθούμε τώρα. Ποτέ. Λοιπόν, αυτά είναι αυθόρμητα, είναι αληθινά. Αλήθεια, ποια είναι η εικόνα, κύριε Αναγνώστου, σήμερα του λιμανιού όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, όσον αφορά την επιβατική κίνηση? Δώστε μου έτσι ένα στίγμα.
1: Κοιτάξτε, η επιβατική κίνηση προς τα νησιά είναι περίπου η ίδια. Εμείς αυτή τη στιγμή Η κρουαζιέρα επίσης περίπου κινείται στα πλαίσια τα περσινά. Mm-hmm. Έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι η κρουαζιέρα τον επόμενο χρόνο θα ανέβει. Έχουμε κάποια μηνύματα, μάλιστα τώρα μόλις μου έστειλα φωτογραφίες από περίπτερο που έχουμε στο Las Palmas, που γίνεται η C-Trade, δηλαδή η έκθεση της κρουαζιέρας για την Ευρώπη. Και έχουμε και ένα μικρό περίπτερο μέσα στην Met Cruise, έχουμε πάρει ένα στάντ και γίνονται κάποιες επαφές από ένα συνεργάτη μας εκεί, προκειμένου να έχουμε επαφή με τις εταιρείες κρουαζιέρας και να έχουμε την ανάπτυξη που επιθυμούμε μαζί με το ταξίδι, το farm trip, το ταξίδι εξοικείωσης που κάναμε στους εκπροσώπους πέρυσι, και νομίζω είχαν εισπράξει αρκετά καλά, είχαν δει το λιμάνι μας, για να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα το 2027. Ακόμη δεν έχουμε το πλήρως πρόγραμμα.
0: Τώρα που είπατε για κρουαζιέρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, και για Las Palmas, κύριε αναγνώστου, τη δεκαετία του 70 ήμουν radio operator, Μαρκόνη, σε κουραζιερόπλιο. Κουραζιερόπλιο, την εποχή εκείνη ήταν ο Ποταμιάνος με τον Άτλαντα και τα υπόλοιπα κουραζιερόπλια του, και ήταν και ο Βλασόπουλος με το φοβερό Ήθακα. Ήμουνα λοιπόν Μαρκόνη στο Ήθακα και πηγαίναμε Las Palmas και Τενερίφη. Ξέρετε τι ώρα πηγαίναμε, φτάναμε στο Las Palmas? 7 η ώρα το απόγευμα, και διανυκτερεύομαι εκεί. Όλα τα καταστήματα ήταν ανοιχτά, να πείτε του κύριο Ντόπουλου, στα επιμελητήρια και στον εμπορικό σύλλογο. Όλη τη νύχτα ανοιχτά. Πηγαίναμε γι' αυτό το λόγο στο Las Palmas. Απλά το λέω, μήπως και κάποιοι το εμπεδώσουν και χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους για διαφορετικά. Συνεχίστε.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε εισπράξει κάποιες διαμαρτυρίες, ιδίως όταν πηγαίνουν τώρα από εδώ και μπρος, Πορταριά, Μακρινίτσα, και βρίσκουν όλα κλειστά, γιατί γίνονται εκδρομές εδώ στα χωριά. Είναι ένα πρόβλημα εκεί, και ο Βόλος και τα χωριά, δηλαδή πρέπει λίγο, εφόσον θέλουμε την κρουαζιέρα, να συνδυαστούμε λίγο και με την κρουαζιέρα. Ναι. Όπως επίσης οι προσπάθειές μου, εγώ βέβαια δεν είναι δικιά μου αρμοδιότητα, έχω πει κατ' επανάληψη ότι πρέπει το τρενάκι του Πηλίου να συνδυαστεί και αυτό με την κρουαζιέρα. Δηλαδή τις μέρες που έχει κρουαζιερόπλιο να λειτουργεί το τρενάκι του Πηλίου. Έτσι. Ώστε τα εισιτήρια να πουλούνται μέσα στο πλοίο, γιατί είναι ένας πόλος έλξης πάρα πολύ ισχυρός το τρενάκι του Πηλίου. Θεωρώ δηλαδή ότι μετά τα μετέωρα ο πιο ισχυρός πόλος της περιοχής μας είναι το τρενάκι του Πηλίου.
0: Μάλιστα.
1: Ας ελπίσουμε αυτό που έχουμε να το αξιοποιήσουμε, γιατί μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν έχει αξιοποιηθεί.
0: Έτσι.
1: Αυτό όσον αφορά την κρουαζιέρα. Τώρα κατά τα άλλα, ένα σημαντικό πρόβλημα του λιμανιού είναι το master plan. Ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή ήταν ο διαγωνισμός, επειδή ήταν ο ναύσταθμος ο οποίος θα γινόταν, δεν επιτρεπόταν να κάνουμε κάποια βήματα ανάπτυξη. Τώρα που τελείωσαν αυτά, νομίζω ότι πρέπει, γιατί αυτό είναι θέμα του μετόχου, να ανατεθεί το master plan, προκειμένου να μπορούμε με τις ανάγκες που έχει το λιμάνι τώρα να εκτελέσουμε το έργα. Ναι. Αυτή τη στιγμή ξεκινούμε ένα έργο, μάλιστα πριν από λίγο υπέγραψα τη σύμβαση για ένα έργο 1.700 περίπου, που θα γίνει η ανακατασκευή του ανατολικού μέρους της δεύτερης προβλήτας που έχουμε πρόβλημα στο δάπεδο. Είναι ένα έργο που το ξεκινούμε και μαζί με μια προμήθεια γερανού, που και αυτό επίσης ξεκινούμε το διαγωνισμό για να έρθει ένας καινούριος γερανός αρκετά γρήγορος, γιατί το μηχανολογικό μας εξοπλισμός, το έχουμε πει κατ' επανάληψη, είναι πεπαλαιωμένος.
0: Είδατε πως βγαίνουν αβίαστα οι ειδήσεις, κύριε αναγνώστο.
1: Αν εξαιρέσεις το γερανό που πήραμε, το μεγάλο, το Ενιταλ Γκρου, και ένα μηχάνημα στη βασία σε εμπορεύμα των Κιβωτίων, τα υπόλοιπα είναι του περασμένου αιώνα. Δεν γίνεται ένα λιμάνι να λειτουργεί με γερανούς του περασμένου αιώνα.
0: Πόσων τόνων ο γερανός ο καινούριος?
1: Ο καινούριος δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος. Είναι αυτό. Είναι για τα σιτάρια, πραγματικά θα μειωθεί ο χρόνος εκφόρτωσης και αυτά στο μισό, ίσως και παρακάτω.
0: Είπατε ανατολική πλευρά του δευτέρου ντόκου.
1: Δευτέρου προβλήτα, ναι. Εκεί θα γίνει το έργο με το δάπεδο εκεί.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Θα ανακατασκευαστεί το δάπεδο. Είναι δύο έργα τα οποία ξεκινάμε τώρα. Σε συνδυασμό βέβαια με το αποθεματικό το οποίο έχουμε, το οποίο φέτος μας επέτρεψε το Υπουργείο να χρησιμοποιήσουμε ένα μέρος από αυτό το αποθεματικό και έτσι ξεκινάμε. Έχουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο το έχουμε δηλώσει περίπου 13 εκατομμυρίων σε βάθος τετραετίας για να φέρουμε και ένα μεγάλο γερανό ίδιας δυναμικότητας με αυτόν που έχουμε τους 120 τόνους και να μπορέσουμε πραγματικά το λιμάνι να πάμε αρκετά βήματα μπροστά γιατί έχουμε αυτές τις ανάγκες. Αλλά σας λέω, με το master plan πραγματικά θα έχουμε μια μεγάλη όθηση για το λιμάνι.
0: Α, είναι
1: και εκεί θα αντιμετωπιστεί και το κρίσιμο θέμα της μαρίνας που αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές αιτήσεις και δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε.
0: Ναι, δηλαδή της μαρίνας πώς το είπατε τώρα, τι εννοείτε?
1: Ενώ να κατασκευαστεί μαρίνα, να αυξηθούν οι θέσεις τις οποίες έχουμε.
0: Ναι.
1: Θα τα δουν αυτά ο μελετητής, οι θέσεις που έχουμε, γιατί σήμερα φιλοξενούμε περίπου 280 οι σκάφη, στιοφόρα και μηχανοκίνητα. Να φτάσουμε τουλάχιστον στα 400 πρέπει. Και νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο.
0: Επέκταση προς ποια πλευρά, προς το Κορδόνι ενδεχομένως?
1: Επεκτάσεις μπορούν να γίνουν με κάθε τους μόλους, ναι. Εδώ στην κεντρική παραλία, στην προβλήτα, την κεντρική προβλήτα.
0: Μπράβο, με
1: θα δούμε πώς θα γίνει. Αυτά θα μας τα πούν οι μελετητές πώς ακριβώς πρέπει να στηθεί η μαρίνα.
0: Πάντως είστε ο μοναδικός που αξιοποιήσετε το Κορδόνι, βέβαια όχι στην ολότητά του, αλλά τουλάχιστον
1: ναι,
0: κατά το ίμιση.
1: Από εκεί και πέρα είναι ελεύθερη, από εκεί και πέρα που φτάνουμε εμείς είναι ελεύθερη η πρόσβαση.
0: Έτσι.
1: Και οπωσδήποτε έχει και μεγαλύτερο κυματισμό και δεν το, δεν το προτιμούν πολύ.
0: Ναι. Όσον αφορά, είπατε για τα δύο αυτά έργα, όσον αφορά τα έργα, τα απαραίτητα έργα συντήρησης, αναβάθμιση υποδομών, αυτά και μετά το πλήγμα που δέχτηκε η περιοχή, αυτά έχουν ολοκληρωθεί, κύριε Αναγνώστο?
1: Έχει ολοκληρωθεί στους προβλήτες του λιμανιού και κυρίως στο μέρος της κρουαζιέρας έχουν γίνει, όλες οι εξκαφές έχουν τελειώσει. Δεν έχουν γίνει εξκαφές διότι βρέθηκαν κάποια σκουπίδια, όπως λέμε, τα οποία προήλθαν από το Χαδά στο Ξηριά, έχουν στην Ιχθυόσκαλα και στην προβλήτα του σιδηροδρομικού πορθμίου που λέμε, που διακινούμε τα αδρανή υλικά εκεί πέρα. Δηλαδή εκεί πέρα με μεγαλύτερο βάθος από 3 μέτρα δεν μπορούν να πάνε σε αυτή την προβλήτα. Ελπίζουμε τώρα, περιμένουμε τα αποτελέσματα από το Πανεπιστήμιο Πατρών που έχουμε αναθέσει μια μελέτη, να μας πούν ακριβώς τι είδους είναι, πώς πρέπει να τα διαχειριστούμε, ώστε να γίνει και η μελέτη μετά του έργου, να βγάλουμε τα τεύχη δημοπράτησης και από εκεί και πέρα βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Το θέμα είναι η χρηματοδότηση αυτού του έργου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι που έχω πει κατ' επανάληψη, δεν ευθύνεται ο οργανισμός γι' αυτό, γι' αυτά μέσα στο λιμάνι. Επομένως δεν πρέπει να φορτωθεί και όλα ο οργανισμός.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε συνεννόηση και με τους επιθεωρητές περιβάλλοντος εκεί για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε
0: τώρα,
1: αυτό το θέμα.
0: Τώρα που λέτε για το περιβάλλον, η περιβαλλοντική επιβάρυνση και αναγνώστου σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί την τοπική κοινωνία. Αλήθεια, ποια μέτρα λαμβάνετε για την πράσινη μετάβαση, διαχείριση αποβλήτων και τέτοια?
1: Πρώτον και μόνο τα φωτοβολταϊκά που έχουμε βάλει και τα είδατε εδώ και στο κεντρικό προβλήτα και στις αποθήκες επάνω, για να μην χρησιμοποιούμε καθόλου ρεύμα, να είμαστε αυτάρκοι στο ρεύμα και με το time metering που έχουμε πετύχει, δηλαδή να δίνουμε στη ΔΕΗ το ρεύμα οποιασδήποτε ώρες και να το παίρνουμε οποιασδήποτε ώρες, να μην πληρώνουμε τη διαφορά των ωρών στη ΔΕΗ. Ήταν μια μεγάλη εξοικονόμηση από τον οργανισμό που μόλις αποπληρωθεί και ο εργολάβος, ο οποίος κάποια χρόνια, γιατί δεν δώσαμε για αυτό το έργο λεφτά, αποπληρώνεται ο εργολάβος σε βάθος χρόνου, έχουμε ένα όφελος 300.000 το χρόνο από αυτό το έργο.
0: 300.
1: Είναι το ένα. Μετρούμε τον αέρα τακτικά, έχουμε σταθμούς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μετρούμε τον αέρα και παίρνουμε και δείγματα από τη θάλασσα, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Προχωρημένες σκέψεις, προχωρημένα όλα αυτά που μου λέτε. Να ρωτήσω, επικαλεστήκατε προηγουμένως τα φωτοβολταϊκά μέσα εκεί στο καλέστο πάρκινγκ που έχετε δημιουργήσει με τα στέγαστρα και όλα αυτά. Μου έστειλε προχθές μια επιστολή ο Αντώνης Φορλίδας από την Αμβέρσα, ένας συμπολίτης που μένει στην Αμβέρσα στο Βέλγιο. Προφανώς ήρθε το καλοκαίρι, παρκάρισε μέσα στο πάρκινγκ το δικό σας. Και μου λέει, πείτε ο κύριος Αναγνώστου για να φτιάξει όλα αυτά με τα φωτοβολταϊκά, τα στέγαστρα, είναι προχώ. Έτσι ακριβώς μου γράφει, είναι προχώ. Κάτι όμως του διέφυγε. Τι του διέφυγε και τι μου λέει.
1: Μέσα... Εντάξει, όταν διοικείς έναν οργανισμό, ναι. Σου διαφεύγουν αρκετά πράγματα.
0: Έτσι. Ακούστε τώρα τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Και έχει δίκιο. Εκεί που είναι τα στέγαστρα, το καλέσιντα μιλάμε, δεν υπάρχει τέτοιο πάρκινγκ πουθενά. Που έχει και σταθμούς φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Από εκεί μέσα λείπουν τα ΒΣΕ.
1: Λείπουν.
0: ΒΣΕ. Να πάει κάποιος για την ανάγκη του να πλύνει τα χέρια του.
1: Ναι. Έχετε δίκιο και ήδη είναι προγραμματισμένο και θα δημιουργηθούν αυτά τα ΔΣΕ
0: και ξέρετε και τι άλλο
1: του επιβατικού σταθμού.
0: Και ξέρετε και τι άλλο.
1: Αυτή τη στιγμή, ναι. Αν και αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, τα δύο καφέ που έχουμε μέσα στο λιμάνι,
0: ναι.
1: Είναι μέσα στη σύμβασή τους υποχρεωμένα.
0: Εντάξει.
1: Να εξυπηρετούν τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται ΒΣΕ, δηλαδή και μπροστά.
0: Χρειάζεται όμως και το ΒΣΕ.
1: Και το άλλο στο πλάι.
0: Κατάλαβα τι λέτε.
1: Διότι είναι μέσα στη σύμβασή τους ότι εξυπηρετούν με τα ΒΣΕ και τους χρήστες του πάρκινγκ και του λιμανιού γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά, εμείς είμαστε στον προγραμματισμό μας και ήδη ξεκινούμε, ας πούμε, ολοκληρώνεται και η μελέτη και θα δημιουργηθούν ΒΣΕ στο μέρος που είναι προς το πάρκινγκ από τον επιβατικό σταθμό.
0: Μπράβο. Και εκεί και μια άλλη σκέψη, εφόσον θα δημιουργήσετε ΒΣΕ, μπήκα μέσα στα πλοία του Μάριου Ηλιόπουλου, τη C-Jet, και είδα μέσα ένα ειδικό δωματιάκι που είναι για τις μικρομάνες, δηλαδή βάζουν τα μωρά και τα αλλάζουν. Λοιπόν, κόσμος πάει και έρχεται, μάνες, μωρά και τα λοιπά. Εκεί με τα ΒΣΕ προσθέστε και ένα τέτοιο. Νομίζω θα το κάνετε.
1: Θα το δούμε γι' αυτό, κύριε Κουμιώ, θα το εξετάσουμε.
0: Ιδέες είναι αυτές, δεν κατάλαβα.
1: Ναι, γιατί πρέπει να μας φτάνει και ο χώρος που έχουμε.
0: Έτσι. Αλήθεια, πώς διασφαλίζεται αυτή η αρμονική συνύπαρξη της λιμενικής ζώνης με τον αστικό ιστό της πόλης, κύριε Αναγνώστου.
1: Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την καθαριότητα της χερσαία μας ζώνης. Από εκεί και πέρα... Ο αστικός ιστός, εντάξει, φτάνει εδώ στο πεζοδρόμιο στην παραλία. Το πάρκο ανήκει πλέον στο Δήμο, δεν είναι δικό μας. Έχει παραχωρηθεί στο Δήμο.
0: Mm-hmm.
1: Τα υπόλοιπα φροντίζουμε όσο μπορούμε να τα διατηρούμε καθαρά και να μην έχουμε προβλήματα.
0: Και ολοκληρώνοντας...
1: Και να καθαρίζουμε τη θάλασσα.
0: Ναι. Και ολοκληρώνοντας, από την Μπουκαδούρα καθαρίζονται. Βλέπω ότι είναι καθαρά. Ολοκληρώνοντας, βέβαια, μου βγάλατε κάποιες ειδήσεις αβίαστα, όμως να εκβιάσω και κανένα δύο ειδήσεις τώρα. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείστε να διαχειριστείτε στο αμέσως επόμενο διάστημα?
1: Η πρόκληση πρώτον είναι να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη μελέτη, η οποία χρειάζεται το master plan για να ολοκληρωθεί, και μετά να βρούμε χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί η τρίτη προβλήτα. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το δεύτερο είναι αυτό που σας είπα. Η δημιουργία μαρίνας, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, υπάρχουν τουλάχιστον 80 αιτήσεις που δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε, να δώσουμε χώρο στα σκάφη, γιατί ξέρετε δεν είναι μόνο οι ιδιώτες που έχουν ιστιοπλοϊκά. Είναι οι εταιρείες οι οποίες θα χρησιμοποιούν κάθε Σάββατο πρωί, αν φεύγουν από το Βόλο 100-150 σκάφη προς τα νησιά.
0: Έτσι.
1: Είναι σαν ένα άτυπο home porting. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στο Βόλο, αφήνουν τα λεφτά τους στο Βόλο για να μπουν στο σκάφος, έρχονται από την προηγουμένη, χρησιμοποιούν τα ξενοδοχεία, γνωρίζουν την περιοχή μας και αν τους αρέσει θα μείνουν και περισσότερο ή θα έρθουν άλλη φορά. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Κάνετε λάθος, κύριε Αναγνώστο. Δεν είναι άτυπο home porting, είναι θεσμικό πλέον. Το έχετε δεσμοθετήσει home porting. Όλο το καλοκαίρι μιλούσα συνεχώς. Σέρβοι, Ρουμάνοι, Εγγλέζοι, Γερμανοί, πολλοί Γερμανοί. Λοιπόν, άρα το έχετε πετύχει, το δεσμοθετήσατε. Και για να έχω ολοκληρωμένη την εικόνα, για να σας αποδεσμεύσω, ποιο είναι το προσωπικό σας όραμα για την μορφή που πρέπει να έχει το λιμάνι του Βόλου στην επόμενη πενταετία? Για να βάλω και τίτλο στην εκπομπή σήμερα.
1: Το λιμάνι του Βόλου πρέπει να είναι ένα πράσινο λιμάνι, πρέπει να είναι ένα έξυπνο λιμάνι και εκεί έχουμε κάνει μεγάλους πρόοδους έως προς αναφορά την ψηφιοποίηση του λιμανιού, πάρα πολύ μεγάλη πρόοδους. Αυτή τη στιγμή να φανταστείτε, ίσως είμαστε το μόνο λιμάνι που έχουμε BI, δηλαδή Business Intelligence, ας πούμε, για να παρακολουθούμε τα διάφορα τεκμενόμενα στο λιμάνι μας. Επομένως, αυτό θεωρώ πάρα πολύ, να είμαστε πράσινο, έξυπνο και να αυξήσουμε και την κίνηση, η οποία πραγματικά όταν βελτιώσουμε και το μηχανολογικό εξοπλισμό, νομίζω ότι θα έρθει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα. Σοκράτης αναγνώστου.

Άρα διεκδικεί πράγματα για το λιμάνι του Βόλου αναγνώστου. Πίεσε για την ολοκλήρωση και πιέζει του Master Plan. Προωθεί εθνικής σημασίας, θα έλεγα, γεωπολιτικά projects. Δεν τον ρώτησα για τη γραμμή Βόλος Αλεξάνδρεια που διεκδικεί, αλλά σίγουρα η κίνηση αυτή, η διεκδίκηση αυτή είναι εθνικής σημασίας γεωπολιτικό project. Άρα λοιπόν ο αναγνώστου αποδεικνύει ότι η διεκδίκηση απαιτεί επιχειρήματα και όχι φωνές. Και για να το ολοκληρώσω το θέμα του λιμανιού και του Σοκράτη αναγνώστου, Σώρα, άκου να μαθαίνεις. Σώρα, άκου να μαθαίνεις. Αν το πολιτικό και διοικητικό σύστημα της χώρας αναζητά ένα μοντέλο για την επόμενη μέρα, η περίπτωση του Διευθύνων του Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένος Βόλου αναγνώστου δείχνει το δρόμο. Τι δρόμο δείχνει? Λιγότερη επικοινωνία, περισσότερη ουσία, ακλόνητο ήθος, ώρα ακλόνητο ήθος και προσήλωση στο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η αθόρυβη σώρα, αυτή είναι η αθόρυβη εργάτες που κρατούν όρθιες τις δομές της χώρας. Όταν οι άλλοι απλά παράγουν θόρυβο και εσύ παράγεις θόρυβο και τίποτα άλλο. Έχουν δίκιο αυτοί που σε έβγαλαν το παρατσούκλι ως ώρας.

Πάμε 91-961-888-888. Ανοίξουμε τις γραμμές μας. Αν έχετε κάποια πράγματα ουσιαστικά να πείτε. Διαφορετικά αφήστε μας ήσυχους. Ο Πρωθυπουργός!

0: Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία, 11 και 8 λεπτά. Ελάτε αγαπητέ στο 61, καλημέρα, τι πάθατε?
1: Καλημέρα σας κύριε Κουμιώτη.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Απλώς ήθελα να αναφερθώ λιγάκι στον κύριο αναγνώστου,
0: ναι,
1: που μιλήσατε προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Να τον ευχαριστήσω ως προς το εξής. Του είχα στείλει μια επιστολή ότι όλοι οι φανοστάτες στην παραλία του Βόλου έχουν οξυγονωθεί, οξυγονωθεί πως λέγεται, και χρειαζόταν βάψιμο και το έκανε.
0: Ναι.
1: Και ήθελα να το ευχαριστήσω, αν παρατηρήσετε σε όλους τους φανεστάτες κατά μήκος της παραλίας του Βόλου, έχουν βαφεί.
0: Ναι.
1: Είχαν σκουριάσει από πολλά χρόνια.
0: Είναι σίδερο αυτή, τι είναι, δεν έχω προσέξει, είναι σίδερο, είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Άρα πώς το λένε, τους καθάρισαν από τη σκουριά και τους έβαψαν, έτσι.
1: Δεν ξέρω αν τους καθάρισαν από τη σκουριά, απλώς...
0: Ναι. Πάνω από τη σκουριά αποκλείται να βάψανε, κάτι θα κάναν, ναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, και είναι στρεφτής τώρα η φανοστάτηση.
0: Άρα αφού κράζεται ο άνθρωπος.
1: Αφού κράζεται, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δεύτερον, θα ήθελα να κάνω κάποιες προτάσεις.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, το άγαλμα που είναι στην παραλία του Βόλου.
0: Ποιο?
1: Το Ηρών. Αυτό που είναι με το φανοστάτη. Εκεί στη Γεφυρίτσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Χρειάζεται πιο δυνατό φως τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Έχει ένα χλιαρό φως,
0: ναι,
1: και δεν είναι φωταγωγημένο έτσι καλά.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται ένα πιο δυνατό φως να
0: ξέρετε,
1: γίνει. Και δεύτερον...
0: ξέρετε αγαπητέ, επειδή είναι παραλία,
1: ναι,
0: και αυτά τα φώτα φαίνονται στον ανοιχτό ορίζοντα, θα πρέπει να είναι επιμελημένα, διότι επηρεάζουν τη διεθύνευση πλοία. Δηλαδή, αν κάποιος έρχεται από μακριά από το τρίκερι, μπαίνει στον παγαστικό και βλέπει φώτα περίεργα, δυσκολεύει.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Ναι. Τέλος πάντων, στη Γεφυρίτσα, μετά που περνάμε τη Γεφυρίτσα,
0: ναι,
1: δεν είναι φωταγωγημένη και είναι όλο, είναι σκοτάδι και μπορεί να γίνει κάποια,
0: ναι,
1: κάποιο ατύχημα. Κάποιος να γλιστρήσει, κάποιος δεν ξέρω τι.
0: Ναι, μπορούν να βάλουν φωτισμό εδάφους.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Όπως έχουμε, όπως έχουμε στο κορδόνι και δεν φαίνεται τίποτα απ' έξω.
1: Μπράβο. Στη Γεφυρίτσα παλιά υπήρχε φωτισμός, όπως είναι η Καμάρα.
0: Μπράβο.
1: Κατά μήκος της Καμάρας είχε κάποια φωτάκια.
0: Ναι.
1: Και να έχει και λιγάκι φως εκεί στα σκαλοπάτια. Γιατί,
0: ναι,
1: μπορεί να γλιστρήσει κάποιος και,
0: ναι,
1: να πέσει και να χτυπήσει και να πεθάνει, ξέρω εγώ.
0: Και τώρα που λέτε για γλίστριμα, στο τοξωτό αυτό γεφυράκι που συνδέει εκεί την παραλία με το κορδόνι. Εκεί θα πρέπει να μπουν συνεργεία να καθαρίσουν, διότι το καλοκαίρι είχε πάρα πολύ κίνηση. Έχουν χυθεί καφέδες, έχουν χυθεί τόσα,
1: ναι, ναι,
0: πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Να καθαριστεί και να μπει ένας αντιολισθητικός τάπητας για να βγάλουμε το χειμώνα. Μην πέσει και κάποιος.
1: Σωστό, σωστότατο. Και φωτισμός, προπάντων φωτισμός.
0: Θα τα πω αυτά στον κύριο αναγνώστου και είμαι σίγουρος ότι θα τα επιμεληθεί.
1: Μπράβο. Και ακόμα ένα και τρίτο και τελευταίο.
0: Ναι.
1: Κατά μήκος του κορδονιού, στο τέλος υπάρχει ένας φάρος.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα άγαλμα του Αγίου Νικολάου που να κοιτάει προς το λιμάνι, ούτως ώστε όταν φεύγουν τα πλοία να παίρνουν την ευχή τους, ας πούμε, για καλό ταξίδι,
0: εκεί,
1: να είναι και φωταγωγημένο.
0: Εκεί ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου τα προηγούμενα χρόνια είχε κάνει ένα διεθνή διαγωνισμό για προτάσεις τι είδους άγαλμα πρέπει να τοποθετηθεί. Δεν ξέρω, έχει σταματήσει, δεν ξέρω, τι ναυάγησε.
1: Επειδή είναι ο προστάτης του Βόλου,
0: θα
1: μπορούσε να γίνει, είναι και προστάτης της Ναυσιλοποιίας,
0: ναι,
1: θα μπορούσε να γίνει αυτό το άγαλμα του Αγίου Νικολάου.
0: Ναι.
1: Φωταγωγημένο πάλι.
0: Θα ρωτήσω τον κύριο
1: Αναγνώστη. Ούτως ώστε οι βολιώτες και οι περιηγητές να μπορούν να κάνουν τη βόλτα τους κατά μήκος,
0: ναι,
1: να πάνε κατά μήκος του κορδονιού,
0: ναι,
1: και να φτάσουν στο άγαλμα.
0: Ναι.
1: Να κάνουν περπάτημα κτλ.
0: Καλώς. Να είσαι καλά, αγαπητέ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλές επικοδομητική η παρουσία σας στα Ερτζιανά με τις προτάσεις σας. Ναι, είχε γίνει διεθνής διαγωνισμός, δεν ξέρω ποιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν έχει τοποθετηθεί κάποιο άγαλμα εκεί παρά μόνο το φανάρι που είναι για την αυσιπλοεία. Όπως και ο χώρος εκεί, αυτός ο κυκλικός χώρος εκεί στο τέλος του κορδονιού μπροστά στο φανάρι έχει ένα χώρο, είναι αρκετά τετραγωνικά μέτρα. Ξέρω πόσα είναι 500, είναι μισό στρέμμα τουλάχιστον. Κάτω έχει λιμνάζοντα νερά. Έχει βρωμιά εκεί, θα πρέπει να γίνει μια πλακόστρωση με παγκάκια εκεί πέρα, να είναι τα πράγματα πιο έτσι όμορφα. Θα το θέσουμε και αυτό υπόψη του κύριου αναγνώστου, όπως το είχαμε θέσει τον περασμένο χρόνο στη διάρκεια του χειμώνα, και την σπηλαίωση περίπου στο μέσο του κορδονιού, που είχε δημιουργήσει συστατικά προβλήματα στο κορδόνι. Έβγαλε εργολαβία, πήγαν συνεργεία, ενίσχυσαν αυτά τα σημεία με τις σπηλαιώσεις. Αξιοποιήθηκε το κορδόνι σε ένα μεγάλο μήκος. Έχουν τοποθετηθεί πίλαρες. Έχει γίνει μια μαρίνα στην ουσία το κορδόνι, μια τεράστια μαρίνα. Είπε ότι στα πλαίσια της δημιουργίας μαρίνας θα βάλει ο αναγνώστο. Το έχει, κατάλαβα τι θέλει να κάνει. Σε όλες τις προβλήτες θα βάλει κάθετες, κάθετα χωρίσματα, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς μεγάλες μελέτες εκατομμυρίων, για να τα αρπάζουν κάποιοι. Είναι φως φανάρι, γι' αυτό σας είπα ότι ο Σωκράτης αναγνώστου, χωρίς να επιδιώκει τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς να αναλώνεται σε φτηνές αντιπαραθέσεις, σχεδιάζει και φαίνεται εκ των αποτελεσμάτων. Ξέρετε πόσα χρήματα διεκδικούσαν κάποιοι μελετητές για να μελετήσουν μαρίνα? Κι όμως ο αναγνώστου προχωράει σε μαρίνα χωρίς να είναι ξυρουθούνι, χωρίς να δίνει μία. Αφού έχουμε έτοιμα πράγματα κάτω. Φοβερό το λιμάνι μας. Τα πάντα χωράνε. Το κορδόνι είναι 1000 μέτρα. 1000 μέτρα. Και από τη μέση και κάτω μέχρι το φανάρι μπροστά, μπορεί να είπε ο κύριος αναγνώστο ότι εκεί έχουμε κυματισμό. Δεν έχουμε καθόλου κυματισμό. Ο κυματισμός κόβει μαχαίρι στο φανάρι, τέλος. Δεν έχουμε σουέλ εκεί. Από πού να προέλθει το σουέλ? Το μπουμπουλήθρα δεν έρχεται, δεν μπαίνει μέσα. Δεν έχουμε κυματισμό. Περισσότερο κυματισμό έχουμε στο τοξωτό γεφυράκι. Περνάει από κάτω το αντιμάμαλο που χτυπάει πάνω στο... εκεί στα κύματα, μπροστά από το άρωμα, χτυπάει το αντιμάμαλο, έχει ρεύματα εκεί και μπαίνει μέσα ο κυματισμός, το σουέλ μπαίνει μέσα κάτω από το γεφυράκι και τα πρώτα εκεί ιστιοπλοϊκά πάνε και έρχονται. Εκεί είναι, έχει. Από τη μέσα πλευρά του κορδονιού, ηρεμία, επικρατεί ηρεμία. Λάδι η θάλασσα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Καλώς ήταν.
2: Αυτή η γύρω του τελευταίου θα έπρεπε να την δεχτούμε. Όχι τόσο λάδι πάνω αυτό. Θα πιάνει η βουριά. Η ουγανδέση λίγο λοξά.
0: Δεν ακούγεστε καλά. Γιατί δεν ακούγεστε καθαρά. Τι σας έπεσε το κινητό στη θάλασσα, κύριε Σκαμάνα, πείτε μου.
2: Άμα έπεσε θα το έβρισκα. Λοιπόν, λέω το εξής. Όταν πιάνει η βουριά.
0: Ναι.
2: Χαμός γίνεται
0: απέναντι. Όταν πιάνει βοριάς δεν πιάνει μέσα την εσωτερική λεκάνη ο βοριάς, όσο και να φυσήξει ο βοριάς δεν την πιάνει μέσα.
2: Όχι, είχαμε παλιότερα που δεν υπήρχε τόσο καλή αγκύρωση και τέτοια. Είχαμε πολλά επεισόδια, τώρα βέβαια όλοι
0: εντάξει,
2: είναι πιο
0: προσεκτικοί. Η αγκύρωση και λάδι να είναι, πρέπει να υπάρχει σωστή αγκύρωση, κύριε.
2: Τέλος πάντων. Ήθελα να πω ότι ναι, μεν έγινε πολύ καλή δουλειά στο κορδόνι από την έξω δουλειά,
0: ναι.
2: Εκεί που υπήρχαν τις σπηλαιώσεις.
0: Και εσείς συμβάλατε πρωτίστως αυτό.
2: Και λοιπόν συμβάλλομαι πάλι πρωτίστως,
0: ναι.
2: Έχω να πω ότι άρχισαν πάλι καινούργιες σπηλαιώσεις.
0: Πού?
2: Οι οποίες, ναι. Τέλος πάντων, έβγαλα εγώ κάτι φωτογραφίες, τις έδωσα εκεί στον υπεύθυνο εκεί του λιμάνιου,
0: ναι.
2: Γι' αυτό. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει συνεχόμενη συντήρηση.
0: Ναι.
2: Δεν αρκεί αυτό. Αλλά ένα άλλο το οποίο δεν ξέρω πόσο μπορεί να παρέμβει.
0: Κοίταξε, χρόνια κανένας ποτέ δεν έκανε τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
2: Όχι, έγινε καλή.
0: Ναι.
2: Η δουλειά έγινε καλή. Αλλά είναι φυσικό, το χρόνο είναι παλιό. Δεν είναι.
0: Βέβαια.
2: Είναι πολύ παλιό. Θέλει μια προσοχή. Τέλος πάντων, εγώ ό,τι φωτογραφίες έλεγα.
0: Θυμάμαι, ήταν ένας θρασίβουλος, πώς το λέγανε, τον θρασίβουλο διευθύνων, και του είχα θέσει τηλεοπτικά το θέμα της στατικότητας του κορδονιού και μου λέει: δίκιο έχεις, το έχω στο σιρτάρι, αλλά δεν έκανε τίποτα. Μου έλεγε ότι έχω δίκιο, αλλά αυτός προσωπικά δεν έκανε τίποτα. Ενώ αναγνώστο αμέσως. Έβαλε εργολαβία και τα έφτιαξε.
2: Μια χαρά. Έκανε τη δουλειά του άνθρωπου σωστά.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω κάτι άλλο τώρα που το ξέρουμε. Αυτοί που πλέον στα μέσα έτσι στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Από μια περιοχή δεν ξέρω πού είναι αυτή η περιοχή τώρα. Πιο κάτω από τη μηχανική δεν ξέρω πού είναι ακριβώς. Mm-hmm. Είναι 2-3 μεγάλοι προβολείς οι οποίοι φεύγουν πάρα πολύ δυνατά προς Τρίκερ. Παιδιά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να είναι στο πεδίο το άλλο, δεν ξέρω. Αχα. Δεν έχει καμία σχέση με το λιμάνι αυτό και τέτοια. Αλλά όταν πάει να μπει κάποιος στο λιμάνι, επειδή αυτή η προβολή είναι ακριβώς πίσω από το φάρο.
0: Πρόβλημα.
2: Ναι. Πρόβλημα. Επειδή είναι πίσω από το φάρο και φεύγουν προς το Τρίκερι, εάν έρθει ακριβώς επάνω στο φάρο θα τον δει. Εάν έρθει λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί, όπως και τη θάλασσα, είναι τίποτα αυτό το λίγο πιο εδώ, λίγο πιο εκεί που λέμε. Φεύγουν τόσο δυνατά οι προβολείς που παρεμβλέπεται δεν μπορεί να δει το φάρο.
0: Πρόβλημα.
2: Λοιπόν, είχαμε και ατύχημα τελευταία, το ξέρετε, δεν χρειάζεται να λέμε. Λοιπόν, αυτό ακυρώνει και την ύπαρξη του πράσινου φάρου, από τη δεξιά μεριά δηλαδή, mm-hmm. γιατί είναι πίσω από τον κόκκινο φάρο αυτό. Πρέπει να κάνει γκέλ κάποιος για να μπει, όπως ξέρεις.
0: Ναι.
2: Τα ξέρεις καλύτερα από μένα.
0: Ναι.
2: Και αυτό τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να πολεμήσει. Δηλαδή, όντως, όσες φορές τα ξέρεις και εγώ με σκάφη εκεί γυρίζοντας, ναι. υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Αυτός που δεν το ξέρει δηλαδή, τυφλώνεται από αυτός προβολής και δεν βλέπει στην ουσία το μισό μικρό φωτάκι που είναι ο φάρος, το κόκκινο.
0: Έτσι.
2: Δεν ξέρω αυτό τώρα τι παρέμβαση μπορεί να γίνει. Πάντως το πρόβλημα είναι υπαρκτό. Μην ξεχνάμε ότι και ξένα σκάφη και το ένα και το άλλο έρχονται. Mm. Και πρώτα πρέπει να επισημάνουν αυτόν τον φάρο για να κάνουν τον γκέλ δεξιά και να περάσουν μέσα από τον πράσινο φάρο μετά. Mm. Λοιπόν, τίποτα αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Σκομάγκα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Παρακαλώ αγαπητέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τα.
1: Γιώργο, επέτρεψε μου να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αν θυμούμε καλά, πριν 10 χρόνια τώρα είναι, είχες πάρει μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο σου του Κασίδη.
0: Ποιο είναι?
1: Λοιπόν, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τότε.
0: Ποιο είναι?
1: Τον κύριο Κασιδιάρη.
0: Εγώ?
1: Είχες πάρει συνέντευξη, ναι.
0: Ποτέ δεν έχω κάνει συνέντευξη.
1: Δεν την είχες πάρει στο ραδιόφωνο?
0: Ποτέ.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Α.
0: Κάποια σύγχυση τώρα έχετε κάνει.
1: Μήπως έπιασε κανέναν άλλον σταθμό, δεν θυμάμαι.
0: Κάπου αλλού θα τον ακούσατε. Τον Ηλία του
1: Κασιδιάρη. Σήμερα.
0: Τον Ηλία του Κασιδιάρη δεν το έχω πάρει συνέντευξη ποτέ, έτσι. Δεν έτυχε, ναι. Δεν έτυχε, έτσι.
1: Δεν είναι εφικτό.
0: Τι αν είναι εφικτό, αν τον πάρουμε συνέντευξη.
1: Στο Ιλαδιστάν που ζούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Θα σου απαγορεύουν να κάνεις μια συνέντευξη μαζί του.
0: Τώρα,
1: θα έχει επιπτώσεις.
0: Τώρα το αυτό το λέτε σε μένα.
1: Θα έχει επιπτώσεις.
0: Δεν είναι χρήμα, δεν με αδικείτε τώρα εμένα με αυτό που μου λέτε. Με αυτό που μου λέτε τώρα δεν με αδικείτε.
1: Όχι, δεν νομίζω σε αδικό. Είναι η δουλειά σου τέτοια. Για τον καθέναν.
0: Μισό λεπτό. Τώρα μου τη λες τώρα. Με περιπέζεις. Με αδικείς. Μου επιτίθεσαι. Τι με κάνεις τώρα. Ρωτάς εμένα αν μου επιτρέπουν να πάρω συνέντευξη του Κασιδιάρη, ποιος θα με απαγορεύσει.
1: Α, αυτό ήθελα να πω.
0: Ποιος μαλάκας θα με απαγορεύσει να πάρω συνέντευξη του Κασιδιάρη. Απλά λέω δεν έτυχε, σου είπα.
1: Οπότε,
0: δεν έτυχε, ρε αδερφέ, να τον πάρω συνέντευξη.
1: Δεν έτυχε, ναι.
0: Δεν έτυχε.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι. Τρελαθούμε τώρα.
1: Ναι, γεια.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Ρε παιδιά, μην λέτε σε μένα τέτοια πράγματα τώρα. Ποιος θα με απαγορεύσει να πάρω συνέντευξη του Κασιδιάρη. Δεν έτυχε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, όχι μόνο εσύ και κανένας δημοσιογράφος από το Ράδιο Μαρκόνη. Πραγματικά δεν έτυχε και πραγματικά ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός, γιατί έχουν ακουστεί πολλά, είστε επιφυλακτικοί, καλά κάνετε, προσέχετε και πρέπει να δείτε αν αυτό αξίζει. Αλλά πού ακούει γάμο, το ακούει κάθε μέρα εδώ.
0: Περίμενε, γιατί και εσύ δεν τα ακούεις τώρα.
2: Όχι, γιατί, καλά κάνεις.
0: Γιατί μιλάς ότι, γιατί, δηλαδή βγάζεις συμπέρασμα για μένα χωρίς εμένα. Μου λες ότι είμαι επιφυλακτικός χωρίς να σου έχω πει τίποτα. Πας καλά, μωρέ. Σου δώσ' το δικαίωμα να βγάζεις συμπεράσματα για μένα.
2: Μα δεν στο είπα.
0: Γιατί λες ότι είμαι επιφυλακτικός? Σου είπα ότι ποτέ δύο πράγμα. Όταν λέω δεν έτυχε, σημαίνει δεν έτυχε, ρε.
2: Ωραία, πώς μου.
0: Ελληνική λέξη είναι δεν έτυχε. Το δεν έτυχε τα συμπεριλαμβάνει όλα.
2: Μπράβο.
0: Τελείωσε. Δεν μου λες είμαι επιφυλακτικός.
2: Εγώ τολμάς να πεις το όνομα αυτό. Και σου μιλάω εγώ που μιλάω με το όνομά μου, εντάξει.
0: Ποιος θα με απαγορεύσει να πω να κάνω συνέντευξη? Δεν έτυχε να κάνω συνέντευξη στον άνθρωπο.
2: Ακούς τα κανάλια το κοινό.
0: Ναι.
2: Είναι από μικρά παιδιά που σ' ακούνε μέχρι μεγάλα.
0: Ναι, αλλά με μένα θα χρησιμοποιείτε τις σωστές λέξεις.
2: Δεν
0: σας προσβάλλω ποτέ.
2: Λοιπόν, μα ούτε εγώ σε προσβάλλω. Εγώ σου λέω ότι το.
0: Όχι, το είπες ότι είμαι επιφυλακτικός. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα ποτέ.
2: Ναι,
0: γιατί να είμαι επιφυλακτικός με τον Κασιδιάρη. Από τη στιγμή που μιλάω κάθε μέρα με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του όλου του δημοκρατικού τόξου, που κατ' εμένα είναι μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Και σας το λέω ευθέως. Ούτε αυτό εκτιμάτε. Δεν είστε εντάξει, ρε. Δεν είστε εντάξει, τύποι, ρε, εσείς.
2: Η λέξη, ρε.
0: Δεν είστε εντάξει, ρε, εσείς.
2: Εντάξει, εγώ με καλή πρόκληση.
0: Γιατί δεν είστε προσεκτικοί αυτά που λέτε. Γιατί προσβάλλετε τους άλλους.
2: Συγγνώμη, το ότι είπα επιφυλακτικός, η λέξη επιφυλακτικός.
0: Ναι, ναι, με προσβάλλεις, ναι.
2: Ναι, δεν είναι κακή λέξη.
0: Μα είπα εγώ ότι είμαι επιφυλακτικός.
2: Όχι, μα εγώ το λέω. Εγώ λέω ότι εγώ...
0: Πες ότι έκανες λάθος και τελείως.
2: Περίμενε, ρε Γιώργο, έκανα λάθος. Περίμενε και για το εμβόλιο, όταν λέγαμε να μην κάνουν εμβόλιο. Μας, εγώ οι συντοπίτες που ακούν το ραδιό σου.
0: Τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα με το εμβόλιο?
2: Τα γερόντια που ακούν το πρωί Mega Channel και Ευαγγελάτο και έτσι κι αλλιώς το μεσημέρι. Άκου τώρα. Και ακούν τώρα εμένα ότι μπορεί να πω τη λέξη ότι πήγα χτες εκεί. Μπορεί να με περάσουν για φασίστα.
0: Αυτό που λες τώρα το εμβόλιο τα είχαν ποινικοποιήσει αυτά, ρε.
2: Όχι, έφυγα από το εμβόλιο. Εγώ σου λέω άμα πεις τώρα αυτή τη λέξη, το όνομα αυτό, σε κοιτάνει.
3: λες και μιλάς για εξουγήνο.
0: Γιατί τον Κασιδιάρη, για τον Κασιδιάρη.
3: Είναι βέβαια, γιατί έχω στην πλειοψηφία.
0: Έχουν αυτοί κορασό να πούνε του Κασιδιάρη.
3: Στην πλειοψηφία οι παππούδες εδώ, βέβαια τους έχουν πάθει πλήση εγκεφάλου. Ο ίδιος ο πατέρας μου, εγώ έχω πρόβλημα από το ίδιο μου το σπίτι, που είναι ανοιχτόμυαλος της πιάτσας. Κι όμως, άρα αυτός είναι η κλιματική οργάνωση. Άρα ήταν και ο Τεμπονέρας. Τότε με τον Καλαμπόκα στην Πάτρα ήταν όλη η Νέα Δημοκρατία, ήταν όλη το Πασόκ. Ρε πλάκα, κάνετε. Λοιπόν, άκου να δεις. Φύγανε πριν 6 μήνες, 7, ένα χρόνο, δεν θυμάμαι, στο Φελεστίνο, είχε έρθει ο Μητσοτάκης. Και πήγανε κάποιοι άλλοι τρεις καβαλιέροι, από εταιρείες μεγάλοι, από απλός κόσμος και φωνάζανε με την κολοφωνία αυτή την πλάκη. Πρόεδρε, πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ πέρα στο. Πες το στο ραδιόφωνο σου, υπάρχουν και άλλοι φωνές που είναι οδηγάτες όπως εγώ, ένα λαϊκό παιδί που πήγα και εγώ χτες εκεί πέρα. Και δεν φώνασα πρόεδρε. Τον είπα μπράβο παλίκαρε και αυτά. Όμως εγώ πάλι βγαίνω.
0: Και εσένα γιατί... μισό λεπτό τώρα. Για σένα σε έχω βίντεο.
3: Λοιπόν άκου τώρα, δεν με νοιάζει.
0: Σε έχω βίντεο ρε από το δωμοκό χθες, έχω βίντεο.
3: Μπράβο,
0: σε έχω φωτογραφία. Μισό λεπτό, μην πάω στο βίντεο. Κυρίε και κύριοι, μπείτε στο Βογιωτάκι να δείτε, δείτε Κασιδιάρη και Προύσινο.
3: Λοιπόν, άκου να δεις. Εγώ όμως κάθομαι και σου λέω, εγώ και ένα χρόνο, και με κλείνεις και με φωνάζεις και
0: εσύ,
3: καλά κάνεις.
0: Εσύ έχεις βγει καλύτερη φωτογραφία από τον Κασιδιάρη.
3: Λοιπόν, σου λέω για το Σαμαρά και επιμένω που αυτός έκανε με τον Παναθηναϊκά για με χίλια δυο εμένα, με έβαλε πόνο στα παιδιά, ναι, δεν τον χωνεύω, ναι, Αλβανί, ναι, Σκοπιανά, ναι, τα κερατά μου. Λοιπόν, εγώ σου λέω ότι ο Σαμαράς μόνο μπορεί αυτή τη στιγμή, με πρόεδρο τον Αθηνάτο που λες εσύ, όχι τον Τασούλα, πίστεψέ με την άλλη τη χασή, που εξαργύρωσε την απόφαση του ΣΤΕ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, αφού το θέλει έτσι. Λοιπόν, εγώ σου λέω για αυτόν, που αυτός έκλεισε και καλά που εγώ αυτόν πήγα και είδα χτες. Αν γίνομαι αντιληπτός όχι σε σένα, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, στον κόσμο που ακούει και βγάζει γρήγορα συμπεράσματα. Λοιπόν, άκου τώρα. Νέα παιδιά, νέα ηλικία, και να σου πω κάτι. Μη γελιέσαι καθόλου, ούτε σπέρνει το πάθο, ούτε τίποτα. Άσε με, γιατί είναι μέχρι εδώ με πνίγει όλα αυτά που βλέπω. Τα σκυλιά του συστήματος πρωτοσάλτη αυτοί έχουν λυσάξει. Βρε ηλίθι και πονηρή να σας παρδιαθύνει, τον κάνετε και τον ανεβάζετε. Αφήστε μια βαλβίδα να πάρει 3, 4, 5%. Καλό θα κάνει, θα συσπηρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Θα συσπηρωθούν αυτοί. Α, δεν είναι και έξυπνη. Θα διαλυθεί το κόμμα της άλλης, θα διαλυθεί ο Βελόπουλος. Τόσο βλάκες. Και να σου πω κάτι, θα παίξει ρόλο. Τον κρατάνε, ξέρεις γιατί, μετά από μια εθνική τραγωδία.
0: Ήδη είχαμε χθες άρσιες ηλίες για την Αλατινοπούλιο στην Ευρώπη.
3: Γιατί το άλλο. Πριν, τι έβαλε 3 Σεπτεμβρίου, τον ύμνο του Παναθηναϊκού. Ο ένας ο γιος του Παναθηναϊκού, του Πασόκ. Ο ένας ο γιος του Πασόκ, ο αδερφός του Τζέφρι, ο Νικόλας Παπανδρέου, άρση από την Ευρωβουλή. Άρση αρσιλίες από την Ευρωβουλή. Λοιπόν, πάμε τώρα κάτι άλλο. Θα φύγει μια εθνική τραγωδία και θα τον χρησιμοποιήσει το σύστημα. Ξέρεις γιατί? Γιατί αυτοί που ήταν χθες ήταν νέοι, γέροι και παιδιά, γυναίκες, είδες από τα βίντεο που σου στείλανε. Φιλιά, ποιος μπορεί να κυκλοφορήσει μες στο πλήθος? Μπορείς σωματοφύλακες, κανένας.
0: Χθες.
3: Λέγαν τα κανάλια χθες όλα.
0: Ποια κανάλια, ρε? Χθες.
3: Είναι νέος, έχει μέλλον.
0: Άκουρε αυτό. Ας τα κανάλια τα ελληνικά. Χθες.
3: Και θα σου πω και το μυστικό. Είδηση.
0: Χθες ο Κασιδιάρης ήταν κύριο θέμα στη Χουριέτ.
3: Μπράβο. Λοιπόν, άκου. Κάνε μία έτσι εσύ που μιλάς με τους βουρηφόρους Μαρσάτ 145 και ψάξε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, από Αλ Τζαζίρα. Ποιος υπάρχει έτσι, δημοφιλές, πολιτικός, με όσα το καταλογίζουν, δηλαδή τι του καταλογίζουν, που έβγαλε 7 χρόνια εκτίσιμα, όχι τα πλασματικά που λέει ένα συνδυό, 7 χρόνια έμεινε μέσα, μετά τη μεταπολίτευση. Κανείς ουδής. Λοιπόν, βάλει υπάρχει άλλος στη Δανία, στην Νορβηγία, εδώ, εκεί. Ξέρεις ότι στη Δανία, κύριε Ντόκο, η κόρη σας το είπε, να μας το πείτε. Το παιδί πρέπει, εσείς θα τα ψάχνετε, είστε γάτα. Βγάλαν τους παπάδες και τους κάνανε σεμινάριο για γρήγορες και ομαδικές σταθές και δώσαν και κωδικό ονομασία στη Δανία, όχι στην Κολοπετινίτσα, ούτε στη Σκιάφου. Στη Δανία, οργανωμένο σκανδιναβικό κράτος. Τι περιμένουμε, δεν ξέρουμε. Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος νέος. Είναι κατάρα για τον τόπο, είναι ευχή, θα το κρίνει ο κόσμος. Αλλά δεν μπορεί κανένας να με απαγορεύσει δημοκρατικά να πάω να παρευρεθώ απ' έξω. Κοίτα, ούτε νιώθω τον εαυτό μου υπό ιδιαίτερο και πάω. Ξέρω καλά τι μου γίνεται, γουστάρισα και πήγα. Σαν αντίβραση, σαν. Και να σου πω και κάτι άλλο, ρε Γιώργο. Είπες για την Εγναδία εδώ, είπαμε για τις Βελμοπύλες. Πού βρέθηκε αυτή η νέα τάξη πραγμάτων και η μόδα ότι πράξε πουλά με τα λιμάνια? να ξεπουλάμε. Είδες πόσο μυαλό εύστοχος ο κύριος αναγνώστη, εγώ έπαθα πλάκα. Υπάρχει, λέει, στη σύμβαση των δύο καφετεριών, το πρόβλεψε. Την αδυναμία που ίσως την ήξερε, την πρόβλεψε. Να μπορεί να πάει ο άλλος να κάνει τσίσα, να πίνει τα χέρια, χωρίς να πάρει καφέ, γιατί μπορεί να μην έχει ούτε ένα ευρώ ή να μην γουστάρει. Πόσο μπροστά είναι ο κύριος αναγνώστη. Λοιπόν, όπως και ο ακροατής που βγήκε και είπε πάρα πολύ ωραίες προτάσεις, εγώ σου λέω κάτι άλλο όμως. Φταίμε εμείς που ξεπουλήσαμε τα πάντα. Ο άλλος έφταξε και τον περιβάλλον χώρο στις Φραπόρτ της Σκιάβων. Λιμάνια, αεροδρόμια, κοίτα, ΔΕΗ, υπερταμεία, η Τέλεκομ. Ποιος ρε, ο ΤΕΡΕ, ο ΤΕ που πήγαινε ο, έστω αυτός ο τρελός ο επιστήμονας που του λέγανε ο Γκιόλβας και έβρισκε τα λάθη. Ο ΤΕ έγινε Τέλεκομ, μου ήρθε μήνυμα στο κινητό. Λοιπόν, λεωφορεία ξεπουλούνται. Δηλαδή βάζουν τον Ισπανό, το φτωχό, να κατεβεί στο διαγωνισμό με μένα που εγώ είμαι ντόπιος και αν εγώ χάσω, χάνω τα πάντα. Οι πρόεδροι μου αγωνίζονται, έχουν κάνει αμαξιοστάσεις, έχουμε κάνει επενδύσεις, όλοι είμαστε χρεωμένοι. Ενώ άμα χάσει ο Ισπανός, α, δεν πήρα μέρος στο διαγωνισμό, έβουσα 1000 ευρώ για τα χαρτιά, δεν τον πήρα τον διαγωνισμό, φεύγω, ναι. Δηλαδή μας

0: 2,40.
1: Μα καλά στη σιά που είμαι, πας στο Καστελόριζο, εντάξει, πας μια περιουσία λοιπόν. Κοίτα, εγώ έχω πάρει ένα μηχανάκι μικρό και επειδή έχω πάρει κάποια κιλά, βάζω 98 για να τραβήξει. Ψυχολογικό, ίδια είναι. Τις θες κάνουν, αλλά ψυχολογικό τώρα στο κεφάλι. Και στο λεωφορείο βάζω το καλό πετρέλαιο, αφού μαροστάκι, λοιπόν, άκου. Και το πληρώνω 2,24. 2,24 με 5 ευρώ 2 λίτρα και δεν έχουν ξεφύγει σκεπές, πρέκια, παντζούρια, μπρίκια, τηλεοράσει, τζαμαρίες, ATM. Δεν έπρεπε να έχει διαλυθεί το σύμπαν και πήγε ο άλλος στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σαν να μην έτρεχε τίποτα και έλεγε ασπίσαν τα μαλλιά μου και μετά μας πήγε και στο Καστελόριζο και επειδή όλοι πηγαίναν και φεύγανε όπως ο Τζέφρι. Περιτώ να σου πω, πήγε ο Τζέφρι, μπήκαμε στο μνημόνιο. Πήγε αυτός, έφυγε η Μακεδονία μετά. Ο Τσίπρας τώρα πήγε αυτός κάτι φαγή να το περιμένει άμεσα. Εκεί το, είναι συμβολισμός στη Μασονία το Καστελόριζο. Είναι το τελευταίο άκρο της Ευρώπης. Εκεί είναι οι συμβολισμοί όλοι. Τέλος πάντων έμεινε δύο μέρες και καλά και τον κάναμε πατριώτη. Πού τώρα προεκλογικά σκέψου αυτό που λες, ποιον φωνάζεις, δεν μπορώ να καταλάβω το Σόρα, τον Αρτέμι. Λες Σόρα, Σόρα, το πρωί κάποιον πολιτικό που μοιάζει προφανώς λες σκέψου εσύ που με ακούσε, ήθελα να πάρω τηλέφωνο χτες, αλλά ο δαίμονας της Τέλεκομ να σε κάνω ανταπόκριση από εκεί και να πω ακούει το παρατηρητήριο της Νέας Δημοκρατίας στον Βόλο, ήθελα να ουριάξω, αλλά έλα που δεν είχε σήμα τα κορτοβούλια εκεί πέρα, σε υψίστα ασφαλείας. Λοιπόν, φταίει για όλα αυτά ο Κάς, φταίω εγώ, φταίς εσύ, ποιος φταίει, ο παππούς μου που πολέμησε, ο πατέρας μου, λοιπόν, πλάκα κάνεις. Πήγαν εκεί πέρα τώρα, καθίσανε, φαντάσου τι κατραχύλα έχουν στις δημοσκοπήσεις, Γιώργο μου. Το καταλαβαίνεις, εγώ σου βγάζω κραυγή αγωνίας που πάει το έπνος και έχουν λυσάξει τα σκυλιά όλα. Και κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα, τα έχω όλα γραμμένα χτες με τα ίδια μου τα μάτια και με μαρτυρίες κι άλλων. Διπλωματικό σώμα πέρασε αμάξι της πρεσβείας διπλωματικό, άγνωστης πρεσβείας, η Κάζο πια είναι, θα σου πω. Ο οδηγός ήταν μελαμψός, σαν Μπαγκλεντισιανός. Μέσα όμως ήταν μια γυναικάρα, γύρω στα 40, δύο μέτρα. Αυτή ήταν ή από Γερμανία, από Ρωσία δεν πιστεύω, ή από κάπου σκανδιναβικό μέρος. Κοίτα, περάσανε τυχαία, το είδαμε όλοι, κάναμε στην άκρη και λέμε διπλωματικό σώμα αυτοκίνητο εδώ πέρα. Πετάγεται ένας έξυπνος της παρέας. Άμορ, έλεγε κάπου ήταν, κάτσε ρε, τι κάπου ήταν τυχαία, εγώ από τον Μοκόφα πήγαινε από το κεντρικό αν κατέβαινε. Εγώ ήρθε, κοίτα, φεύγει, γυρνάει μετά από μισή ώρα, εκείνη την ώρα, 12 η ώρα. Με τους αστυνομικούς, σαν φυγάδευμα, μπαίνουν μέσα στη φυλακή. Λέει κάποιος άλλος, ήταν υψίστης ασφαλείας, λέει το κατάστημα, μήπως είναι επική ένας βαρεπινίτης. Λοιπόν, μέσα Νορβηγός, ξέρω εγώ, Σουηδός, Γερμανός, κακούπιος. Και λέω, κάτσε ρε, δεν θα λέγανε τα λάνια τώρα εκεί πέρα, ότι κοίτα, μην έρθεις αυτή την ώρα, έχουμε αποφυλάκηση, μπορεί να γίνουν τίποτα, θα έχει κανάλια. Έλα το απόγευμα ή έλα 9 η ώρα. Εκείνη την ώρα, γιατί? Για να βούνε. Γιατί κοιτούσανε, ήταν τρία άτομα και ο πίσω κρατούσε σημειώσεις. Μπροστά μου πέρασε, το είπανε πάρα πολλοί κόσμος, δεν το πέταξαν τα κανάλια. Είχε ο άλλος κάψει μισή ώρα, τι μιέση, δύο ώρες τώρα, πολύ λαός κόσμο. Βάλαμε, βγάλαμε δύο φωτογραφίες όλοι, φύγαμε ειρηνικά, χαιρέτησε ο αστυνόμος και έφυγε. Ποιο το κακό? Αφήστε και αυτή να υπάρχει η Βαλδίδα, μην τα θέλετε όλα δικά σας, δε κορόιδα. Ποιος μπορεί να κυκλοφορήσει έτσι εσείς εδώ πέρα και αυτοί που σας κοίτανε?
0: Μάλιστα, δεν ακούγεσαι καλά, κάτι έχει πάει το κινητό σου φίλε, μάλλον δεν έχεις παρεμβολές, δεν ξέρω. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Ξένος δάχτυλος.
0: Ορίστε.
2: Ξένος δάχτυλος είναι λέω, μην αγώνεσαι.
0: Ταύτισε και το κινητό του, ταύτισε. Αφού μιλάει συνέχεια στο κινητό.
2: Πήρε φωτιά, θέλει λίγο ζωής πάνω από την κυράκη.
0: Ναι.
2: Είσαι καλά?
0: Προσπαθώ.
2: Όχι προσπαθώ με Γιώργη. Είμαι λίγο συναχωρημένος στις τέσσερις μέρες.
0: Γιατί?
2: Θα μου πεις τώρα γιατί να συναχωρηθείς. Γιατί χάσαμε έναν άνθρωπο που δεν τον ήξερα πραγματικά. Απλά άκουσα τι έχει κάνει στη ζωή του, πόσο πρόσφερε, πόσο ευγενικός ήταν. Και λέω, πήγε άδικα αυτό το παλικάρι. Δεν ξέρω. Δεν τον ήξερα, σου λέω, δεν τον έχω και πολύ. Μερικά τραγούδια του μου άρεσαν, δεν μπορώ να πω κάτι. Απλά έχω μια τέτοια συναχώρια και λέω, κρίμα ρε γάμο. Να φεύγουν έτσι οι ανθρώποι χωρίς και να ήξερε κάτι να μας το πήρε, παιδάκι, τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του πορεία, τη δικιά του ζωή, διαλέγει τι πρέπει να κάνει. Τέλος πάντων, αν ήταν αποφάσεις του, πάει καλώς. Τέλος πάντων, ήθελα χθες, άκουσα την κυρία Κουλινδρίνη που είχε.
0: Εννοείται για τον Μαζονάκη.
2: Ναι, για τον Μαζονάκη. Ναι. Χθες είχε την κυρία Κουλινδρίνη, δεν είχε?
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να τη στυλιτέψω, είναι πολύ έξυπνη γυναίκα. Mm. Απλά αναφέρθηκε 2-3 φορές σε μία λέξη. Απλά θα ήθελα

0: αν πολιτευτεί, να πει στα αφεντικά της, δηλαδή, σε αυτό που διοικούν, ρε παιδί μου, στο κόμμα της, ότι νούμερα δεν είναι τα παιδιά, αλλά δεν είναι και οι ανθρώποι όλοι. Γιατί έχουν φαγωθεί να μας κάνουν νούμερα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το στελιτεύσει, αν θέλει να είναι καθαρή. Εγώ προσωπικά την πιστεύω. Πιστεύω ότι θα κάνει πράγματα αν βγει. Λοιπόν, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν μπορεί να είμαστε σε δύο βάρκες. Δηλαδή το ένα να λέμε για τα παιδιά δεν είναι νούμερα, αλλά οι άνθρωποι μπορεί να είναι νούμερα. Λοιπόν, ας το κοιτάξουν λίγο αυτό, γιατί ήδη έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο. Το πόσο χακάρισμα έχει πέσει σε αυτές τις ταυτότητες και στα νούμερα αυτά και το πόσο ευάλωτοι θα είμαστε. Τώρα θα μου πεις, είναι αλήθεια? Εγώ πιστεύω πως είναι αλήθεια μέχρι να αποδειχθεί το ενάντιο. Από εκεί και πέρα δεν πάμε καλά πουθενά. Η μπαμπεσιά, ο ανθυλινισμός έχει γίνει στο κατακόρυφο εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, ένα γίνει δόγμα. Έχει γίνει δόγμα, τέλος. Δεν αγαπάμε τίποτα ελληνικό, δεν μας ενδιαφέρει αν θα τα δώσουμε ή δεν θα τα δώσουμε. Θα μου πεις, τα έχεις πει πολλές φορές ότι αυτά είναι δοσμένα χρόνια πίσω. Αλλά και εκεί πέρα εμείς τι κάνουμε? Τα αφήνουμε έτσι να εξελιχθούν, γιατί θα πάρουμε 5 ευρώ το μήνα παραπάνω στη σύνταξή μας, ή γιατί θα μπούμε σε ένα νοσοκομείο και θα πάμε δωρεάν, ή ξέρω εγώ που δεν θα είναι, γιατί σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν νοσοκομεία, θα υπάρχουν μόνο κλινικές. Οπότε στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά όχι μόνο το δικό μας καλό, αλλά και το μέλλον των παιδιών μας. Εμείς σε δικιά μου ηλικία...
1: Γιατί λέτε ότι σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε νοσοκομεία αλλά μόνο κλινικές? Από πού έρχομαι?
0: Γιατί άμα συνεχίσει, ρε Γιώργη, αυτή η λογική
1: μην
0: της κυβέρνησης...
1: Μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε αυτό. Δεν ισχύει.
0: Να μην το πω.
1: Δεν ισχύει, όχι.
0: Να σου πω κάτι. Προχθές πήγα στο νοσοκομείο για δικιά μου...
1: Το ότι υπάρχουν κάποια παρατράγουδα, όπως π.χ. στο Κολωνάκι και τέτοια πράγματα...
0: Όχι, δεν υπάρχουν. Είναι αυτό.
1: Αλλά υπάρχει όμως και ιδιωτική πρωτοβουλία στην υγεία,
0: ναι,
1: η οποία και αυτή θέλει να φτιάξει πράγματα και δεινοπαθεί.
0: Ναι, αγόρι μου, δηλαδή έχω να...
1: Ξέρεις πόσοι κλινικάρχες υπάρχουν που θέλουν το καλύτερο, αλλά τους βάζουν τρικλοποδιές οι κυβερνώντες.
0: Να σου πω κάτι. Ζητάω εδώ και 6 μήνες από τον γιατρό μου που μου επιβάλλει να κάνω μια αξονική.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να βρω. Με τίποτα.
1: Τι αξονική?
0: Αξονική, γιατί στον διοικητική στήλη.
1: Ορίστε.
0: Για στον διοικητική στήλη. Μην βιαστείς να βγάλεις σε τέτοιο. Βρήκα.
1: Ναι.
0: Βρήκα όμως μόνο όταν υπάρχει το μιλητό. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το έχει ο καθένας. Εγώ τυχαίνει να έχω κάποιους γνωστούς, μου βρήκαν. Έκανα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό το πράγμα πάει να καταντήσει αηδία. Δηλαδή να λες ότι θέλω να κάνω μια εξέταση και να σου λένε σε 6 μήνες, σε 7 μήνες, σε 8 μήνες η γυναίκα που θέλει να κάνει αξονική και αυτή δεν βρίσκει. Δηλαδή πόσο πρέπει να φτάσουμε?
1: Ξέρω, παιδιά, όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας,
0: ναι,
1: εντάξει, υπάρχουν κάποια θέματα,
0: αλλά
1: όσες φορές χρειάστηκε, και στο λέω εν τιμή,
0: ναι,
1: όσες φορές χρειάστηκε να πάω άγνωστος μεταξύ αγνώστων,
0: ναι,
1: και στο Αχιλοπούλιο και στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας, πάντοτε με εξυπηρετούσαν οι άνθρωποι σε χρόνο τετέ, χωρίς γνωριμίες, χωρίς τίποτα.
0: Ναι, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ έχω νοσηλευτεί και εγώ έχω περάσει προβλήματα και μου τα κοιτάξανε, δεν μπορώ να πω. Απλά όμως το σύστημα προωθεί όλα αυτά ώστε να φύγουμε από τη δημόσια και να πάμε στην ιδιωτική.
1: Δεν ισχύει αυτό.
0: Εντάξει. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Δεν
0: τώρα...
1: ισχύει. Το ζω κάθε μέρα και δεν ισχύει.
0: Μακάρι.
1: Εγώ το μόνο που ισχύει είναι η μαλακία που τους δέρνει. Τίποτα άλλο.
0: Να σου πω κάτι. Πήγα προχθές, ξανά στο λέω, πήγα στο νοσοκομείο γιατί είχα πρόβλημα. Και όπως περίμενα τουλάχιστον 4 ώρες για να με κοιτάξουν. Θα μου πεις, είχε πολλά τροχιά, έχει πολλά τέτοια. Ναι, δεν διαφωνώ και έκανα υπομονή, δεν είπα τίποτα. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι, γιατί είναι λίγοι και προσπαθούν για αυτό που... για το καλύτερο του καθενός. αυτή πόσα λεφτά ξόδεψε για να κάνει τα επίγοντα ο...
1: Ποια?
0: Αυτά εδώ στο Βόλο. Για να κάνει τα επίγοντα κάτω, τα έκανε ανακαίνιση.
1: Α, λέτε για τον Γεωργιάδη, ο οποίος έρχεται, ναι. Αύριο, αύριο έρχεται, πότε έρχεται?
0: Ας έρθει όποτε θέλει, εγώ ένα πράγμα θα του πω. Ναι. Ότι όλα είναι ημιτελή, γιατί η δικιά μου ματιά που είμαι τεχνίτης σε μερικά πράγματα, ναι, βλέπουν τα στραβά, δεν βλέπουν μόνο τα,
1: καταρχήν,
0: τα καλά.
1: Τόσα χρήματα και από πάνω οι ασθενείς δεν οπαθούν, δεν έχουν κλιματισμό από πάνω.
0: Ακριβώς. Εγώ άλλο θα σου πω. Μία ματιά με το που πας στα επίγοντα, όχι μέσα, απ' έξω.
1: Ναι.
0: Κοίτα να δεις πόσο στραβά είναι όλα. Καταρχήν έχουν βάλει γυψοσανίδες παντού, δεν τις έχουν στοκάρει σωστά, δεν έχουν απομονώσει μερικά πράγματα. Αυτά τα μεταλλικά που έχουν για τις κολόνες είναι στραβά όλα.
1: Δεν γίνεται ρε φίλε, σωστή συντήρηση.
0: Δεν είναι θέμα συντήρηση.
1: Πώς δεν είναι, άμα δεν το συντηρήσεις κάτι σε αφήνει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως. Έκανες επισκευή, έδωσες τόσα εκατομμύρια. Χιλιάρικα, δεν ξέρω πώς έλεγε. Αυτά που είναι μαζί με αυτό, γιατί δεν τα έφτιαξες. Με μια βίδα που θα ξεσφίξει και θα πέσει τα ίσα του.
1: Αυτό δεν σου λέω.
0: Ναι, εγώ δεν το κατάλαβα τι
1: είναι. Ένα νοσοκομείο και μάλιστα τέτοιες δυναμικότητες θέλει μάνατζερ. Ο οποίος μάνατζερ θα κάνει όλα αυτά. Συντήρηση, τα πάντα όλα. Θα λειτουργούν όλα άψογα.
0: Το μόνο που κοίταξε είναι να κάνει έναν θάλαμο προθάλαμο.
1: Δεν μπορεί να είναι ο διοικητής ενός νοσοκομείου να είναι γιατρός επειδή είναι νοσοκομείο. Θέλει μάνατζερ.
0: Εννοείται ότι θέλει, αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο.
1: Εδώ στο νοσοκομείο του Βόλου ήρθε ένας μάνατζερ, ένας Ζαχαρόπουλος, και έπεσαν να τον κάνουν φέτε, να τον λιώσουν. Έπεσαν όλοι πάνω του, να τον διαλύσουν τον άνθρωπο, να τον φάνε λάχανο.
0: Κάνουν πολλά χτυπητά πράγματα και δεν τα παρατηρεί ο κόσμος. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό μην ευριάζουμε. Δηλαδή έδωσες τόσα εκατομμύρια, ρε φίλε, χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα έδωσες. Και κάποιες λεπτομέρειες που κάνει όλο το σύνολο, δηλαδή να φαίνεται όμορφο ή καλό, τις άφησες έτσι. Για ποιο λόγο?
1: Μάλιστα.
0: Το λόγο, πες με ένα λόγο.
1: Τελικά θα κάνεις αξιονική, όχι?
0: Έκανα αξιονική εγώ. Η γυναίκα μου ψάχνω τώρα να βρουν.
1: Ναι. Τι είχε σπονδυλική, εντάξει δεν είναι?
0: Έχω πρόβλημα χρόνιο. Εγώ πρέπει απλά να το κοιτάξω γιατί χειροτέρευση.
1: Περπατάς.
0: Δεν μπορώ να περπατήσω, αυτό είναι το κακό.
1: Άντε λύσα κακιά, δεν μπορείς να περπατήσεις. Γιατί
0: δεν μπορώ, ρε φίλε, όταν σηκώνομαι να πάω
1: εδώ
0: πέντε βήματα.
1: Μπορώ εγώ και δεν μπορείς εσύ.
0: Ναι, μπορείς εσύ, γιατί μπορείς να μην έχεις το ίδιο πρόβλημα με εμένα.
1: Φτιάξτε.
0: Πέντε βήματα κάνω, μου διάζει από την έση και κάτω και
1: το πρόβλημα, φτιάξτε το πρόβλημα, δεν είπα δεν μπορώ, δεν θέλω.
0: Δεν είπα δεν θέλω, δεν μπορώ. Να περπατήσω δεν μπορώ, μακάρι να μπορούσα. Το πρόβλημα είναι αλλού, ότι αυτό που το πρόβλημα που έχω πρέπει να το κοιτάξουν τρεις γιατροί. Οι δύο μου λένε δεν μπορούν να κάνουμε κάτι. Ο ένας μου λέει μπορεί να γίνει κάτι με αυτό τον τρόπο, δηλαδή μαχαίρι. Αλλά σου δίνω ποσοστά λίγα. Δηλαδή τώρα εγώ τι θα προτιμήσω, να μπορώ να πάω τουαλέτα στο σπίτι μου ή να μείνω ανάπηρος σε μια καρέκλα.
1: Και αυτούς, δεν τους, πώς το λένε, δεν τους εκτιμώ στην ολότητά τους.
0: Εντάξει.
1: Δεν τους εκτιμώ γιατί όχι. Τη μεγαλύτερη μερίδα των γιατρών δεν την εκτιμάω, διότι μας ήθελαν να μας πείσουν να πάμε να κάνουμε το εμβόλιο.
0: Καλά,
1: χωρίς να έχουν κάνει καμιά επιμόρφωση. Εκεί επέμεναν να κάνουμε το εμβόλιο. Γι' αυτό δεν τους εκτιμώ. Ακόμα και τον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας δεν τον εκτιμώ. Βενέτη δεν σε εκτιμώ. Διότι τότε δεν πήρες θέση. Λέγατε όλοι να κάνουμε τα εμβόλια. Άντε πρωί-πρωί, άσε με κι εσύ τώρα. Παρακαλώ κυρία μου εσείς.
2: Ναι, καλημέρα κύριε Κουμιώτη.
1: Καλώς.
2: Πήρα να επιβεβαιώσω τα λεγόμενα του προηγούμενου κυρίου. Ναι. Όντως δεν βρίσκεις ραντεβού.
1: Ναι.
2: Θέλω να κλείσω από τον Ιανουάριο του 26 σε οφθαλμίατρο στο Βόλο, στο νοσοκομείο του Βόλου. Δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού. Χρόνια πηγαίνουμε στο νοσοκομείο του Βόλου.
1: Δεν έχει,
2: αυτή
1: δεν
2: τη
1: υπάρχει,
2: στιγμή είναι
1: δεν,
2: τραγική η κατάσταση.
1: Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος. Τι?
2: Δεν υπάρχει οφθαλμίατρος, δεν δίνουν ραντεβού. Είναι πολύς ο κόσμος και δεν μπορείς να βρεις διαθέσιμο ραντεβού. Πηγαίναμε χρόνια στο νοσοκομείο του Βόλου. Αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, από πέρυσι, έχει γίνει πάρα πολύ τραγική κατάσταση. Δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Φυσικά υπεύθυνος είναι αποκλειστικά και μόνο ο κύριος Γεωργιάδης. Και όσον αφορά αυτά που είπε ο κύριος για τις επισκευές, έχει απόλυτο δίκιο. Αν πάτε στο κέντρο υγείας εργαλαστής, δεν έχουν υδροροές. Φτιάξαν το κτίριο, το ανακαινήσαν χωρίς λούκια. Οι τεχνικές εταιρείες που έχουν πάρει την ανάθεση από το Υπουργείο Δεν ξέρω τι συμβάσεις υπογράψαν, αν γίνεται έλεγχος από κάποιον μηχανικό. Δεν γίνεται σωστή δουλειά πουθενά. Πάντως, όντως, ο κόσμος υποφέρει, ταλαιπωρείται. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση. Και σας μιλάω γιατί έχω ζήσει το νοσοκομείο του Βόλου χρόνια ολόκληρα.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι η κατάσταση τραγική. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουμιώτη.
1: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά. Περαστικά. Τώρα έλεγε ο φίλος ακροατής που με θεωρεί σούκλησε το τηλέφωνο.

0: Μη θεωρείς ότι σου κλείσω το τηλέφωνο, έδωσα έμφαση. Μη γελάς. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, εμένα λέτε.
0: Μάλιστα, κύριε.
1: Ναι, καλημέρα. Θα σου πω και εγώ για το νοσοκομείο, για τους γιατρούς.
0: Ναι.
1: Θέλουμε ρευματολόγο. Ρευματολόγος δεν υπάρχει στο νοσοκομείο. Υπάρχουν κάποιοι τρεις γιατροί συμβαλόμενοι εξωτερικοί. Πήραμε και στους εξωτερικούς γιατρούς, αλλά αυτοί οι γιατροί είναι ναι μεν συμβαλόμενοι, αλλά μόνο να κάνουν συγκαταγράφηση, όχι να εξετάζουν τον ασθενή. Δεν ξέρω γιατί ακούμε.
0: Ναι, ακούγεσαι, ακούγεσαι.
1: Όχι, εδώ το γιο μου λέω.
0: Ναι.
1: Είναι μόνο για να... Δηλαδή, πού θα πάμε να μας εξετάσουμε, πάμε στον εξωτερικό να πληρώσουμε το τέτοιο, αυτή είναι η ορολογία. Να πληρώσουμε να μας εξετάσει και μετά να πηγαίνουμε μέσω νοσοκομείου για να μας γράψουν φάρμακα. Αυτή είναι η λογική.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Τι, εσείς από τι πάση, τι έχετε, τι... Πού...
1: Εγώ είμαι διαβητικός χρόνια και τα επακόλουθα του διαβήτη.
0: Ναι.
1: Είναι... Πάρα πολλά.
0: Πιο μεγάλος από εμάς, πιο μεγάλος είστε εσείς.
1: 62 χρονών.
0: Πιτσιρικάς είστε.
1: Πιτσιρικάς είμαι, αλλά...
0: Περπατάτε.
1: Έχω νευροπάθεια στα πόδια, δεν μπορώ. Και κιλά. Κιλά λόγω ινσουλίνης.
0: Ναι, ναι, εσείς όμως πρέπει να περπατάτε 10 φορές περισσότερο από μένα.
1: Ναι, αλλά δεν έχουν τα πόδια, δεν ακούν τα πόδια.
0: Σιγά σιγά, κάντε 100 μέτρα. Αύριο θα 200 μέτρα, 300 μέτρα. Κάντε.
1: Στα 10 μέτρα μπερδεύονται τα πόδια, πέφτω κάτω.
0: Τε, αύριο δεν τα μπερδεύονται, θα κάνεις 20 μέτρα αύριο.
1: Θα κάνουμε.
0: Προσπάθησε τώρα, φίλε. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι περπάτημα. Οι ασθένειες που έχεις, μόνο περπάτημα θέλουν. Κάντο, προσπάθησε το. Δεν θέλει.
1: Δεν θέλει. Όσο μπορώ,
0: και έχεις και
1: μπορώ.
0: Κιλά. Έχεις κιλά, πόσα κιλά έχεις.
1: 160 και. Και δεν μπορώ να μπω και στις αυτές τις ενέσεις για την παγιστραρχία. Ναι, μα ακούτε.
0: Όχι, σας ακούω, ναι, σκέφτομαι.
1: Α, ναι,
0: σκέφτομαι,
1: ναι, ναι, αυτό,
0: σκέφτομαι,
1: ναι,
0: σκέφτομαι, ναι, στεναχωριέμαι.
1: Και... Σκέφτομαι. Ήθελα να σας πω.
0: Ναι. Να, περαστικά, ρε φίλε, περαστικά.
1: Ευχαριστώ.
0: Περαστικά, δεν ξέρω, το τελευταίο διάστημα βλέπω ανθρώπους που είχαν κιλά και χάνουν, τα χάνουν. Δεν ξέρω τι κάνουν, πάντως κάτι κάνουν. Όταν ακούω ότι δεν μπορώ, αυτό και τα είπα, δεν θέλετε, δεν θέλετε. Συναντώ πολλούς ανθρώπους γνωστούς οι οποίοι χάνουν κιλά συνέχεια, χάνουν, προσπαθούν. Εσύ 160 κιλά ρε φίλε, κάνε κάτι. Αφού το βλέπεις δεν πάει, κάνε κάτι. 10 μέτρα σήμερα, 10 μέτρα. Στο 11ο μπερδεύεσαι, αύριο θα κάνεις 12. Θα μπερδεύεσαι στο 13ο. Μεθαύριο θα κάνεις 15. Θα μπερδεύεσαι στο 16ο. Προσπάθησε το όμως. Κόψε και το βραδινό να με. Κάνε τη διαλυματική δίαιτα. Ακολούθησε τον Δημήτρη Κουρέτα, τον περιφερειάρχη. Ακολουθήστε εσείς που έχετε πάρα πολλά κιλά. Ακολουθήστε τη διαλυματική δίαιτα του περιφερειάρχη του Δημήτρη Κουρέτα. Τι λέει ο Κουρέτας? Από το μεσημέρι στις 2. Και για 8 ώρες ή από τη 1 το μεσημέρι και για 8 ώρες μέχρι τις 9 το βράδυ, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ τρώμε. Φάει ό,τι θες. Φάει ό,τι θες. Από τις 3 το μεσημέρι και για 8 ώρες μέχρι τις 11 το βράδυ φάει ό,τι θες. Για 8 ώρες. Αλλά τις επόμενες 16 ώρες το ράβεις, δεν τρως τίποτα. Σοριδών θα χάνεις κιλά. Και όχι μόνο αυτό. Φτιάχνει το συγκότη. Δουλεύει καλύτερα το πάγκρεας. Δουλεύουν τα πάντα όλα ρολόι. Ψαχτείτε ρε. Μπαίνετε στο Facebook τι για να βαράτε like και να μαλακίζεστε. Μάθετε πράγματα ρε από το διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Ξεσηκωθείτε. Βάλτε κάτω λίγο το μυαλό. Φίλε, προσπάθησε το. Τι να πει 160 κιλά. Χάστα. Διαλυματική δίαιτα. Κάνε κάτι. Δεν παθαίνεις τίποτα μα δεν φας 16 ώρες. 8 ώρες τρως, 16 το βουλώνεις. Το ράβεις. Το κάνω τακτικά. Όταν δω και ξεφεύγω λιγάκι, μια εβδομάδα διαλυματική. Να δεις πως φεύγουν τα κιλά. Τρέλα, τρέλα. Και παίρνω τον κουρέτα και του λέω: κύριε Περιφερειάρχα, κύριε καθηγητά, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει: τρελός είναι αυτός. Είναι εφεύρηση κουρέτα η διαγηματική. Να δεις τι σου κάνει για το ζάχαρο. Πώς λειτουργεί το σηκώτη. Πώς πέφτει το ζάχαρο. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Για χαρά.
2: Ανοξείδωτος. Ο γιατρός του εαυτού μας είμαστε εμείς. Συμφωνείς?
0: Ο ανοξείδωτος.
2: Εσύ μην αρχίσεις το δούλευμα, είναι άλλη ώρα.
0: Τρέλα, ρε, τρέλα.
2: Λοιπόν, έλα.
0: Όχι, παλαβήσαστε, μόνο εγώ είμαι καλά.
2: Γι' αυτό είμαστε και ευτυχισμένοι και είμαστε ακόμα εδώ. Λοιπόν, αγαπητέ φίλοι και αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει δεν μπορώ. Κάνουμε αυτό που μπορούμε όσο μπορούμε. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Ό,τι πάθηση και να έχετε. Έχω ανάπηρο παιδί. Προσπαθούμε. Να σας πω και όταν ήμουν στην εκκλησιαστική σχολή Λαμίας για ιερέας, ο γυμναστής ήταν ο πρωταθλητής Ελλάδος στη σφύρα. Του λέω: δεν μπορώ να τρέξω, έχω πλατή ποδία. Τι μου είπες, λέει. Θα το προσπαθήσεις. Γιώργο, δεν με πιάνει κανένας. Τι είναι? Μέσα στον εαυτό μας όλοι να κάνουμε ό,τι μπορούμε, προσπαθήστε. Ο ίδιος ο εαυτός μας μας θεραπεύει. Όταν όμως εμείς αδρανούμε, άμε, έχω 160 κιλά, δεν μπορώ να περπατήσω. Όχι, θα φύγω, πας 10 βήματα.
0: Ερεσί, κάνω 10 χιλιόμετρα την ημέρα, δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά.
2: Ναι.
0: Και αν σας πω ότι έχω περάσει, θα λιποθυμίσετε όλοι.
2: Ακριβώς. Εσύ έπρεπε τώρα να τα έχεις παρατήσει. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έπρεπε να είμαι πεθαμένος.
2: Ναι, με το λογικό όλο, δεν μπορώ, δεν κάνω, όσο μπορούμε. Μέχρι εκεί που δεν γίνεται και επισήμιο. Δεν είπαμε σε πόλη 100 και να πάει κάνεις 2 χιλιόμετρα. Ξεκίνα όσο μπορείς. Σιγά, ξανά, έπεσε στα 2. Ξανά πάει την επόμενη. Μην αφήνει τον οργανισμό σας να καθίσει ο ίδιος, να ξέρει ο αυτοθεραπεύεται. Πάρ το χαμπάρι. Κάντε γυμναστική, ασχοληθείτε. Πάτε σε ένα κήπο, περπατήστε. Κάντε κάτι, μην κάθεστε στην καφετέρια. Με τα κολολάκια τέτοια πράγματα. Και από βλακώνεστε. Να μοιάσει όλοι τον κουμιώτη. Σιγά σιγά.
0: Θες να ακούσεις και εσύ τα σχόλια? Ένα τώρα, αντί για χαρά.
2: Yeah.

0: παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
1: Έχετε δίκιο, από Λάρισα τηλεφωνώ, διαδικτυακά σας αγαπώ.
0: Καλώς το, ναι.
1: Είχα τρανσαμινάζεις 130, ναι. 105 κιλά.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε κι εσείς, πολύ εύστοχα, μπήκα στο διαδίκτυο, είδα κάτι βιντεάκια με κάτι που πανίδησε ο γιατρός.
0: Είδες κουρέτα, ε!
1: Είδα και κουρέτα, διάβασα, ενημερώθηκα, ούτε σε Ινστιτούτα, ούτε τίποτα. Εγώ έκανα αυστηρά το 23-1.
0: Α, Παναγία!
1: 3 δεν έτρωγα και μία ώρα έτρωγα. Μπριζόλες. Ό,τι θες. μέσα σε ένα μήνα να σου φτάσαν 20 και μέσα σε 7 μήνες έχρωσα 23 κιλά. Είμαι 48 χρόνια. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Περπατάς.
1: Περπατάω όταν μπορώ.
0: Κάνε, το αναπνευστικό, ρε φίλε. Σπουδαίο πράγμα αυτό.
1: Περπατάω όταν μπορώ, κολυμπάω όταν μπορώ, χειμώνα καλοκαίρι.
0: Μπράβο.
1: Πάντως έχετε δίκιο.
0: Εντάξει, τώρα εσύ τώρα το 23-1 το έφτασες στα τέρματα, εντάξει.
1: Ναι, το έφτασες στα τέρματα, γιατί έχεις δίκιο, έχετε δίκιο, κύριε Κουβιώτη, ο οργανισμός κάνει αυτοίαση.
0: Έτσι.
1: Τρώει καρκινικά κύτταρα, τρώει
0: έτσι.
1: Σάχαρα, τα τρώει όλα, αναγεννεί τον οργανισμό.
0: Έτσι, αυτό το, η διαγευματική αυτή τη δουλειά κάνει.
1: Έτσι, και
0: έχω πάθει βλάκα.
1: Και άμα το πάμε και από ορθόδοξης κατάστασης, γι' αυτό η νηστεία είναι ολιγοφαγία, όχι όπως κάνουμε εμείς. Όταν ξεκινάμε νηστεία, τρώμε κάτι μακαρονάδες 7 μπολ.
0: Να σε καλά, καλημέρα.
1: Α, και κάτι ακόμα, Κερκομιώτη.
0: Ναι.
1: Από Λάρισα.
0: Ναι.
1: Βασικά μένω στη Νίκαια, Λάρισας.
0: Στη Νίκαια, στο χωριό του Πατάκη. Ναι.
1: Στο χωριό του Πατάκη. Θέλω τα φώτα σου πώς θα πάρουμε τη δημαρχία. Τρελαίνομαι με αυτούς που είναι.
0: Ποια δημαρχία του, της Νίκαιας?
1: Του Κιλελέρ.
0: Α, είσαι στο Κιλελέρ εσείς, ναι.
1: Στο Κιλελέρ, να πάρουμε και να γίνουμε ένα δεύτερος μπέος Κιλελέρ.
0: Ναι, δεν έχετε, ποιος είναι δήμαρχος?
1: Ο δήμαρχος είναι ο αυτός που έχει τη Hyundai. Ρενό, Hyundai, πολλά λεφτά.
0: Εσείς παλιά είχατε τον Κομίτσα.
1: Τον Κομίτσα, τώρα έγινε παπάς.
0: Τι έγινε, παπάς?
1: Παπάς.
0: Πού είναι παπάς ο Κομίτσα? Είναι μια μέρα είχα καυγά με τον Κομίτσα στην τηλεόραση.
1: Εγώ να δεις.
0: Φαίνεται ότι πήγε να εξομολογηθεί από τότε.
1: Ναι.
0: Δεν μου λες.
1: Ανοίγω να φορτώσω τα σκουπίδια μου στο τρέιλερ και να τα πάω στο γραφείο του.
0: Δεν μου λες την αλήθεια τώρα. Στη Νίκαια που έχεις φάρμα και έχει πισίνα μέσα, την αλήθεια πες.
1: Εγώ έχω 7 στρέμματα πισίνα. 7 στρέμματα πισίνα.
0: Την αλήθεια πες.
1: Σπαθήσιμη. Βρε τι ρεμένο, κάμα θα δουλεύω.
0: Μάλιστα.
1: Σε γουστάτσιο δουλεύω.
0: Ναι.
1: Αλλά τη δημαρχία θα την πάρουμε. Ναι. Θέλουμε τα φώτα σου.
0: Μάλιστα. Θα το συζητήσουμε, φίλε. Να σε καλά, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ. Και καλημέρα. Να φτιάξουμε και ένα ραδιόφωνο Δήμου Κιλελέρ, έτσι. Να τους φτισπάσουμε όλους.
0: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα στη Λάρισα. Καλημέρα στη Νίκαια. Είναι ωραίοι άνθρωποι εκεί.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ρε Μόρτη.
0: Ω, καλώς τον, άνοιξε τον αέρα.
1: Άνοιξε τον αέρα, καλά σήμερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Νικητής θα γυρίσει και πάλι, ο Ιρδός αρχηγός το τσακάλι. Ζουμπαλάγια, ζουμπαλάγια, ζουμπαλάγια, αρχηγέ των Ιρδών, ζουμπαλάγια. Αυτό είναι για τον αρχηγό μας. Δεύτερο, για το νοσοκομείο. Πήγα μια Κυριακή απόγευμα, γιατί μου πουνούσε λίγο η κοιλιά, δεν ξέρω γιατί. Και πήγα στο νοσοκομείο, περνάει μια ώρα, περνάει δύο ώρες, περνάνε τρεις ώρες, μου είχε βάλει ένα ρολογάκι στο χέρι. Περνάνε τέσσερις ώρες, δεν άντεχα. Άλλο πάω μέσα να μου λέω τι έγινε, λέει υπομονή, λέει πρέπει να περιμένει. Βγάζω μου λες το ρολογάκι, στο δίνω και τσιλώ, κοίτα όταν τα πιθάνω, έλα να συγκεράσω κόλληβα. Τρίτον, τώρα που μιλάς να πούμε φραγμό, ρε Γιώργο, φραγμό. Σε αυτά που πιστεύω και σε αυτά που θέλω να πω δεν θα μου βάλει κανένας. Κανένας. Όχι για τον Κασιδιάρη μπορώ να μιλάω, όχι για τον Παπαδόπουλο μπορώ να μιλάω. Όταν ζεις σε ένα κράτος και μιλάς για δημοκρατία, η δημοκρατία δεν φοβάται να πει ονόματα. Η δημοκρατία τα κάνει όλα για όλους. Δεν έχει εξαιρέσεις η δημοκρατία. Λοιπόν, τι ο Κασιδιάρης, τι ο Παπαδόπουλος, τι οποιοςδήποτε, τι ο Σαμαράς, τι όλοι αυτοί, όταν γουστάρω εγώ να μιλήσω, θα μιλήσω και θα πω αυτό που αισθάνομαι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, όσο για τον Κασιδιάρη, εγώ ο ίδιος έχω στείλει, γιατί κάναμε μπάνιο πολλές μέρες. Είχα έναν φύλακα που είναι στον Κασιδιάρη, στο Δομοκό κάτω, και του στείλα χαιρετίσματα πολλά του Κασιδιάρη. Από μένα τον ίδιο τον έστειλα χαιρετίσματα. Και ας μου πει κανένας ό,τι θέλει. Αυτοί που το παίζουν ψευτοδημοκρατικοί, ψευτοπροοδευτικοί και ψευτοτουκόλου να πούμε. Γιατί τους ξέρω όλους και τους έχω μάθει όλους. Τώρα, για την υγεία. Είμαι 82, Γιώργο. 82. Με 50-60 χρόνια νύχτα που έχω περάσει από τα πάντα. Λοιπόν, άκου, έχω κάνει 110 μπάνια και φέτος. Έχω κάνει γυμναστική μέσα στη θάλασσα μισή ώρα κάθε φορά που πάω για μπάνιο και κάνω κάθε μέρα. Τρεις φορές την εβδομάδα φεύγω και πάω στο γυμναστήριο του γιού μου και κάνω και εκεί βάρη. Πρέσα και Ηρακλή. Λοιπόν, περπατάω με τα ποδάρια όσο μπορώ, κάνω ποδήλατο όσο μπορώ και όταν πάω στη θάλασσα κολυμπάω. Δεν κάθομαι να κάνω πλάτσα πλούτσα. Κατάλαβες? Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω ανθρώπους 40, 50, 60 χρονών να μην κουνάνε δαχτυλάκι.
0: Μας
1: κακά και νάνι.
0: Δεν μου λες στο γυμναστήριο του γιού τι κάνεις, μπες στη βάρη κάνεις.
1: Που κάνω Ηρακλή και πρέσα.
0: Δεν μου λες, εγώ θέλω να δέσω, έτσι, να δέσω. Σε ποιο μηχάνημα θα μπω, θέλω να δέσω, να δέσω.
1: Να δέσεις έτσι, πρέπει να κάνεις βαράκι από κάποια ηλικία και μετά, Γιώργο, χρειάζεται βαράκι και ο Ηρακλής είναι καλός.
0: Ο Ηρακλής, ε, τι είναι,
1: ναι,
0: τι είναι, τι είναι, τι είναι ο Ηρακλής.
1: Έχει βαράκια διάφορες ασκήσεις που κάνεις και είναι με βάρη.
0: Α, θα πάω πρώτα να μου δώσει εντολές, παύλα, διαταγές, ο Μπάμπης, ο Γιακάκουλου και μετά πάω στο γυμναστήριο του γιού σου, εντάξει.
1: Όπου θέλεις πηγαίνεις, αρκεί να έχεις όρεξη, Γιώργο.
0: Πού είναι το γυμναστήριο του γιού?
1: Είναι Σέφελ και Ερμού.
0: Σέφελ,
1: Σέφελ,
0: Σέφελ και Ερμού. Μέσα στο στενό είναι.
1: Ναι, στο στενό, μόλις φεράσεις την Ερμού, στο αριστερό σου χέρι θα δεις για να το αφήσεις από αγώνες δικούς του.
0: Σέφελ και Ερμού, τι γράφω απ' έξω?
1: Κέμπο.
0: Κέμπο.
1: Είναι το, ναι, Κέμπο. Θα δεις και τις ασκήσεις.
0: Λαγός, το μικρό του Λαγός.
1: Λαγός Θανάσης, λοιπόν.
0: Αθανάσιος Λαγός, παιδιά. Σέφελ και Ερμού. Λαγός, γυμναστήριο.
1: Κάνει μεικτές πολεμικές τέχνες,
0: ναι.
1: Με αυτοάμυνα για τα πάντα. Επαγγελματική αυτοάμυνα.
0: Δηλαδή θα κάνω τέτοιο, όπως το λένε.
1: Ό,τι θέλεις, άμα θα πας εσύ εκεί και τον πεις. Θα σου πει το πολύ πολύ να το κάνει, να σε κάνει ιδιαίτερα και θα σε κάνει όπως νομίζεις εσύ, όπως θέλεις εσύ.
0: Θα ανεβαίνει το πόδι πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου, πάνω από το κεφάλι, έτσι.
1: Για το δικό σου το ποδάρι δεν ξέρω, αλλά τις κόμενες θα ανεβαίνει σίγουρα.
0: Θανάσης Λαγός, Σέφελ και Ερμού, έτσι.
1: Ναι.
0: Έρε μάνα μου τι έχει να γίνει.
1: Και θέλω να βάλεις ένα τραγουδάκι τώρα.
0: Εσύ ποιες ώρες πηγαίνεις στο γυμναστήριο?
1: Εγώ πηγαίνω Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή μετά από τον μπάνιο. Τελειώνω τον μπάνιο και
0: τι ώρα πηγαίνεις, τι ώρα?
1: 6, 5.30, 6.
0: 5.30 με 6, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Αντέγια! Αντέγια!
1: Κοίτα, πού είσαι?
0: Ναι.
1: Βάλε το τραγούδι, πες μου παππού, το άκι πάνω.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Να σε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, στο 61.
2: Μου Ηρακλής Πουαρό. Γιώργο, 10 χιλιόμετρα περπατάς κάθε μέρα. Γιατί ναι, ο Ευαγγελινός έχει δηλώσει στο διαγωνισμό τώρα που έχουμε για το επάγγελμα. Εσύ είσαι αστικό κτέλερε. 10 χιλιόμετρα κάθε μέρα, ναι. Λοιπόν, άκου.
0: 10, δεν το πιστεύεις δηλαδή?
2: Το πιστεύουνε. Πήρε ο φίλος από το Διμήνιο, ο Χάλιβας, ο Ανοξίβωτος.
0: Ανοξίβωτος.
2: Ναι, και τις αντιγραφές γάμο του τις χαίρομαι. Τέλος πάντων, ναι. Σου είχε πει ότι θα σε έβρεσκε για το λικοτόμαρο το τζιπ ένα καρμπιλατέρ. Δεν μας είπες, βρέθηκε καρμπιλατέρ. Ή να ψάξω, να ψάχνω.
0: Άκουσε με. Για το τζιπ, για το τζιπ το δικό μου, για το τζιπ το δικό μου το στρατιωτικό, ο Ανοξίδωτος δεν μου βρήκε καρμπιλατέρ. Όμως, μου έδωσε το τηλέφωνο του μάστορα του Προγκίδη.
2: Ναι.
0: Ο κύριος Προγκίδης, ο οποίος είναι εξπέρ στα καμπιρατέρ, ναι. Και μου το έκανε GG. Βεβαίως, βάζεις πάνω διεύρο και δεν κουνιέται το διεύρο, σου λέω.
2: Ναι, το διεύρο δεν κουνιέται.
0: Ναι.
2: Το τι καταβροχθίζει ο Νίκος αυτό.
0: Όχι, έχει ρίξει
2: τις
0: έχει ρίξει τις τροφές.
2: Ναι.
0: Και είναι στα αυτό για υγρό αέριο. Τι λες τώρα?
2: Ρε εσύ τι τρέλα πουλάτε όλοι, ρε.
0: Τρέλα.
2: Άντε ρε.
0: Πούσε.
2: Έλα.
0: Τριτάχυτο.
2: Κάτσε ρε εσύ τώρα. Κάτσε, περίμενε. Πόσα κυρικά είναι?
0: 1600.
2: Έχεις αλλάξει που θεωρεί, έτσι έβγαινε μαμά?
0: Όχι, έχω τη μάνα το πάνω το τριτάχυτο.
2: Κάτσε και τι μοντέλο είναι, ρε?
0: Αυτό έκανε απόβαση στην Ορμαδία. Έχω τον πελάκι.
2: Με το Σον Κόνερι, τι μοντέλο είναι?
0: Σου λέω, έκανε απόβαση με τα μπελάκι στην Ορμανδία.
2: Του 40 δηλαδή?
0: Βέβαια.
2: Συμμαχή. Εσύ.
0: Εσύ έκανε απόβαση στην Ορμανδία, σου λέω.
2: Κόψε τη διαλυματική νηστεία και αρχίζει να τα γαμίσει γιατί έχει τρελαθεί. Άντε ρε που χάμε και σαν.
0: Τώρα αυτό που είπε ο φίλος ακροατής από τη Νέα Ιωνία για το Μαζονάκι. Τα έλεγα και χθες, αγάπητε φίλε. Είναι μια ιστορία τώρα, γιατί εξεπλάγει ένα μεγάλο ποσοστό για αυτές τις αντιδράσεις, για αυτές τις συμπεριφορές της κοινωνίας για το θέμα του Μαζονάκη. Μάλιστα, η Αφροδίτη Μάνου εξανέστη χθες και την ώρα προχθές και την ώρα της κηδείας έγραφα ιδίες. Αυτός ο καθολικός ξεσηκωμός, αγαπητέ φίλε, αυτή η βαθιά, έτσι, η βαθιά ευαισθησία της κοινής γνώμης γύρω από το πρόσωπο του Μαζονάκη έχει τις εξηγήσεις της. Το σκέφτηκα πάρα πολλές φορές τις τελευταίες από την παραμονή της κηδείας που η Σωρός ήταν στην εκκλησία εκεί στην Αγία Τριάδα στην Κοκκινιά. Παλιά Κοκκινιά, παιδί, ο Μαζονάκης και ο Γιώργος Σουνταλάρας από την παλιά Κοκκινιά, δεν ήταν? Έχω ζήσει στην παλιά Κοκκινιά. Έχω ζήσει σχεδόν κοκκινιώτης. Κοιτάξτε, υπάρχουν εξηγήσεις, υπάρχει εξήγηση. Δηλαδή ο Μαζονάκης δεν ήταν αυτό που βλέπατε στην τηλεόραση. Ο Μαζονάκης δεν υπήρξε ποτέ ένας απρόσιτος στάρ. Γιατί ήταν στάρ. Δεν ήταν ποτέ απρόσιτος. Δηλαδή, από το ξεκίνημά του στις γειτονιές του Πειραιά, Κοκκινιά, Νίκαια, είχε μια αυθεντική, είχε μια λαϊκή βάση. Τον αγάπησε ο κόσμος. Και ο κόσμος τον αγάπησε όχι μόνο για τις μεγάλες επιτυχίες, γιατί έκανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, αλλά για το γεγονός ότι εξέφραζε την αλήθεια. Ήταν αληθινός. Δηλαδή, ο Μαζονάκης μπορεί να ήταν στην πίστα, να βαριότανε και το έδειχνε στον κόσμο ότι βαριότανε. Ήθελε κάτι άλλο να κάνει που να μην βαριέται. Το έδειχνε. Ήταν αληθινός. Δεν το έπαιζε δηλαδή να περάσει το πρόγραμμα και μετά να κάνει τα δικά. Το έδειχνε εκείνη την ώρα. Ήταν αληθινός. Ήταν αληθινός. Ήθελε να ντύνεται περίεργα. Ήταν κεντρικός. Έβγαινε μπροστά. Ποιον θα ρωτούσε? Δεν το σκεφτόταν δεύτερη φορά. ή θα βάλει ένα πανί σαν φούστα. Την έβαζε. Δεύτερη σκέψη δεν έκανε. Ο κόσμος τον αγάπησε και για αυτήν την κεντρικότητά του. Δηλαδή είχε ένα διαφορετικό στυλ. Δηλαδή ο κόσμος αγάπησε και αυτό το στυλ. Είχε μια άμεση επικοινωνία με τον κόσμο. Και αυτό τον έφερε κοντά στον κόσμο. Δηλαδή ο Μαζωνάκης 30 χρόνια τώρα είχε δημιουργήσει έναν βαθύ συναισθηματικό δεσμό, φίλε. 54 χρονών είχε δημιουργήσει βαθύ συναισθηματικό δεσμό με τρεις γενιές ανθρώπων, με τρεις γενιές Ελλήνων. Τρεις γενιές. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θεώρησαν ότι έχασαν ένα δικό τους άνθρωπο. Και αυτή η ευαισθησία του κόσμου εντάθηκε τις τελευταίες ώρες. Γιατί? Διότι είδαν το φως της δημοσιότητας για την προσωπική του ζωή πράγματα. Είχε αυτή την σφοδρή δικαστική διαμάχη με την οικογένειά του ο Γιώργος για περιουσιακά στοιχεία, που αυτό δεν ήταν αλήθεια. Όχι. Είχε αποξενωθεί ο Γιώργος από στενούς συγγενείς. Και αυτό δεν ήταν αλήθεια. Δεν θεωρώ ότι ο πατέρας του, η μάνα του και οι αδερφές του ήθελαν να το αρπάξουν πράγματα από την περιουσία. Σιγά, αφού μαζί τα ζούσαν όλα. Του συμπαραστεκότανε, έβγαζε λεφτά, μαζί τα τρώγανε, μαζί περνούσαν καλά. Γιατί να του τα φάνε? Όμως ο Γιώργος είχε αδυναμίες και προσπάθησαν να το σώσουν από τις αδυναμίες του η οικογένειά του. Και αυτό λάθος. Ο κόσμος αυτό στο βάθος του είχε αντιληφθεί. Γι' αυτό και τον είχε πλησιάσει ο κόσμος. Έβλεπε ότι ανέβαινε ένα δικό του Γολγοθά ο Μαζωνάκης. Δηλαδή η εικόνα ενός τόσο λαοφιλούς καλλιτέχνη να ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά και μάλιστα σε καθεστώς απομόνωσης, αυτό από μόνο του προκάλεσε τεράστια, αγαπητέ φίλε από τη Νέα Ιωνία, κοινωνική ενσυναίσθηση. Αυτό είναι η ενσυναίσθηση. Την εκτόξευσε. Βέβαια, ο κόσμος αντιλαμβανόταν την αλήθεια, ποιο ήταν το είδος του Γολγοθά, και ας μην το λέγανε, μόνο ο Μουρατίδης το είπε. Μουρατίδης είχε δίκιο. Ο Μουρατίδης είχε δίκιο. Και τον παρεξήγησαν κιόλας και τον βρίζουν. Γιατί τον βρίζετε? Ο κόσμος το υποψιαζότανε, ήταν σίγουρος ότι συνέβαινε αυτό, αλλά δεν το λέγανε. Η δίθεν κοινωνία της Αθήνας, αυτοί οι υποκριτές, δεν το λέγανε. Τα τσοντοκάνα, αλλά δεν το λέγανε. Ίσως να το βοηθούσανε αν το λέγανε. Δεν το λέγανε. Είχε φτάσει στον πάτο ο Μαζωνάκης. Ο Μαζωνάκης από θέμα υγείας είχε φτάσει στον πάτο. Η κόκα είναι άλλο πράγμα. Απ' την πρώτη μέρα σας το ανέλησα. Ο κόσμος λοιπόν, φίλε, το υποψιαζότανε για το Γολγοθά που τραβούσε σε καθεστώς πλήρους απομόνωσης, και αυτό προκάλεσε εκτόξευση της κοινωνικής ενσυναίσθησης. Δηλαδή αυτό που μετέτρεψε τη θλίψη σε ξεσηκωμό και οργή ήθελαν να προσθέσουν και οι αποκαλύψεις γύρω από τις συνθήκες της απώλειας. Γιατί έπεσε στην περίπτωση στο Κολωνάκι. Η διερεύνηση αυτών των ευθυνών των δύο γιατρών για την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Εντάξει, έμαθε ο κόσμος απ' έξω και ανακατοτά τι είναι η πλασμαφαίρεση. Γιατί όμως έφτασε στο σημείο να κάνει πλασμαφαίρεση ο Μαζονάκης, δεν ασχολήθηκε κανένας. Κανένας δεν ασχολήθηκε. Όλες αυτές οι διαδικασίες που καθυστέρησε η ειδοποίηση του ΕΚΑΒ, οι διαγραμμένες φωτογραφίες, η προφυλάκηση κτλ. Όλο αυτό έκανε τον κόσμο να εκτοξευθεί.

Άρα λοιπόν, οι βασικοί άξονες εξηγούν αυτόν τον καθολικό ξεσηκωμό, αυτήν την βαθιά ευαισθησία της κοινής γνώμης γύρω από το Μαζονάκι. Η ταύτιση με τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ένα. Το δράμα όλων των τελευταίων χρόνων και η μοναξιά που ένιωθε ο Μαζό, συν τις σοκαριστικές συνθήκες του θανάτου, ήρθε το γλυκό και έδεσε. Έτσι εξηγούνται, φίλε, όλα αυτά που ζήσαμε το τελευταίο 48 ώρο.

0: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, γιατί μου κολλήσατε πολύ σήμερα με τον Κασιδιάρη, όσον αφορά τον Κασιδιάρη, θα κάνουμε συνεντεύξεις, γιατί δεν μην κάνουμε. Θα κάνουμε. Αλλά να ξέρετε όμως ένα.
1: Εξτανώ, έκσταση.
0: Ο Κασιδιάρης δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το σύστημα. Είναι το ίδιο το σύστημα. Τώρα θα πικράνω κάποιους εδώ που ακούτε, δικός τους είναι και ο Κασιδιάρης του συστήματος. Και μη μου διαφημίζετε εμένα τον πλέον συστημικό όπως είναι ο Κασιδιάρης. Εγώ θα τον κάνω συνεντεύξεις. Γιατί μην τον κάνω, εγώ τον κάνω με όλους, με τους πάντες. Δεν κατάλαβα. Το ίδιο κάνατε κάποτε και με τον Πλεύρη. Το ίδιο κάνατε κάποτε και με τον Πλεύρη. Το ίδιο κάνατε κάποτε και με τον Βορύδη. Κόψτε την πλάκα. Το ίδιο κάνατε κάποτε και με τον Άδωνη. Κόψτε την πλάκα. Και αυτός δικός τους είναι. Και αυτός δικός τους είναι. Και κόψτε την πλάκα. Γι' αυτό σας λέω τόσο καιρό. Θα δείτε ότι θα παίξει ρόλο. Υπ' αυτήν την έννοια σας το λέω. Εντάξει. Δεν θα πέφτουμε κάθε φορά στη λούμπα επειδή γουστάρετε εσείς, επειδή δεν μπορείτε να σκεφτείτε.

0: ψαράκια φαΐ. Πάμε Δευτέρας Νοεμβρίου 81 στο κατάστημα Όρεκα Φαΐ του Κώστα του Μακρύ. Καλημέρα σεφ.
1: Καλημέρα Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς τον.
1: Παστίτσιο για σήμερα.
0: Παστίτσιο.
1: Αρακάς λαδερός.
0: Ναι, ναι.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Παναγία.
1: Κεφτέδες Ναπολιτέν.
0: Με σαντσούρα, έτσι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πέρκα σουβλάκι.
0: Πέρκα σουβλάκι.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα.
1: Και κοτόπουλο ψητό στο φούρνο.
0: Στο φούρνο. Ψητό, ναι.
1: Ψητό.
0: Μια επανάληψη.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Αρακάς λαδερός.
0: Λαδερός.
1: Πιλάφι με θαλασσινά.
0: Με θαλασσινά.
1: Κεφτέδες Ναπολιτέν.
0: Ναπολιτέν.
1: Με σάλτσα ντομάτας.
0: Κύριε μαμάκι, Ναπολιτέν, ναι.
1: Πέρκα σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
1: Φασολάδα.
0: Φασολάδα και κοτόπουλο ψητό.
1: Και κοτόψητο.
0: Καλή δουλειά, εύχομαι να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα σεφ, καλημέρα. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 ο σεφ Κώστας Μακρύς ή καλέστε τον στο 38441. Κώστας Μακρύς 38441. Υπέροχα φαγητά με τα καλύτερα, με τα αγνότερα υλικά. Δώσε, δώσε. Βρούζινε πίσω και σε φάγα με το καμπυλατέρα. Καλά έκανες και πήγες στο δωμακό αφού γουστάριζες. Τριτάκι το ρε εσύ, τριτάκι το. Έκανε απόβαση στην Ρωμανδία. Δεν το πιστεύω, ούτε αυτό πιστεύεις. Πιστεύεις όλους αυτούς τους πολιτικούς και δεν πιστεύεις που σου λέω ότι το τζιμπ είναι από απόβαση στην Ρωμανδία. Με τα μπελάκι. Τριτάχυτο. Τριτάχυτο. Συν το σασμάν το, με, το, συν το, το λευγέτο με το μεγάλο το γρανάζι. Δηλαδή έχει το δεύτερο το μεσαίο το λευγέ που γίνεται 4x4 και έχει το μικρό το λευγεδάκι που μπαίνει μπροστά το κάρο που λένε. Δηλαδή πηγαίνεις εκεί στο αμποβό, βάζεις το τζιπ μέσα στην άμμο, βάζεις το λευγέ το μικρό και πάει μόνο του. Κατεβαίνεις κάτω εσύ. Δηλαδή αν είσαι πάνω στα χιόνια, το βάζεις το μικρό στο κάρο, πηγαίνει μόνο του και εσύ ξεχιονίζεις με το φτιάρι. Γι' αυτό τα M38 έχουν δεξιά τσεκούρι, αριστερά φτιάρι, για να κόβεις τα ξύλα ή να ξεχιονίζεις, για να βγάζεις τις λάσπες. Γι' αυτό πάει μόνο του. Δεν σου είπα μια φορά ότι είχα πάει στο... μια παραλία προς τα πέρα, ήταν δυο γιαγιές με κομπινεζόν, έκαναν μπάνιο, κολυμπούσανε με κομπινεζόν. Λοιπόν, πάω από την άλλη άκρη, βάζω το κάρο και βλέπουν ένα τζιπ να πηγαίνει μόνο του. Για πότε πήραν τα μπογαλάκια με τα κομπινεζόν, τις φούστες και τρέχανε τον ανήφορο. Παναγία μου! Άρα λοιπόν, Προύζινε, είμαι πιο τρελός από σένα. Και θα σέβεσαι την ανώτερη τρέλα. Ευαγγελία, πιάστονε τρέλα σου λέω!

0: Καλημέρα στο αστικό, καλημέρα στο υπεραστικό κτέλ. Μάρμαρα του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Σάκης Χατζηβασίλογλου απέναντι από τον Αγνικόλα και Μάκης Χατζηβασίλογλου. Για τις κάλτσες σας, τα μαλλινά σας, τα ισοθερμικά σας, τα καλτσόν σας οι γυναίκες. Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα επί της Ερμού και παραδίπλα ο ιός Μάκης Χατζηβασίλογλου. Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Ελένη. Δύναμη, δύναμη. Μια χαρά είναι ο άλλος. Τον παρακολουθώ. Ακούστε τι σας λέω, ανεβείτε. Ανεβείτε. Πάρκινγκ Λάμδα Δημητριάδος και Φιλελλήνων, 14 όροφοι γκαράζ. Το φθηνότερο στην πόλη, Παναγιώτης Λιαδέλης. Σπιτ Κάργος, Φιντόκου 37 στη Νέα Ιωνία, Τριαντάφυλλος Καντόλας. Πάσαντερ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Πάσαντερ All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar στην Πλατεία Ελευθερίας στον Βόλο.

0: Εάν θέλετε πλακάκια, τι είδους πλακάκια θέλετε, όλων των ειδών τα πλακάκια, όλα τα σχέδια, όλα τα χρώματα, πρώτη ποιότητα, θα πάτε στους αδερφούς Μέμα. Δευτέρας Νοεμβρίου και Κουντουριώτου. Σας περιμένει ο Αλέκος ο Μέμας. Οι αδερφοί Μέμα, έξι ζωή να έχουν, έχουν και δεύτερο κατάστημα, διαθέτουν και δεύτερο κατάστημα με έπιπλα μπάνιου στην Παγασόν με αναπαύσεως. Εκεί επικεφαλής είναι η Τζένι η Μέμα. Η Τζένι, Τζένι Μέμα. Παγασόν με αναπαύσεως, έπιπλα μπάνιου, μπανιέρες, φλουσγέρες, νυπτήρες, μπαταρίες. Τα πάντα όλα. Τι θέλετε κυρία μου, περκοτέντα, αμέσως, περκοτέντα.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.

0: 699-81-21-200 υπέργομαξ. Παραδοσιακός φούρνος μανδυλάς. Το καλύτερο ψωμί, τα καλύτερα φουτήματα, τα καλύτερα γλυκά. Τα καλύτερα γλυκά. Το καλύτερο ψωμί. Παραδοσιακός φούρνος μανδυλά με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
4: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
5: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
4: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
5: 6980-21-21-21.
4: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
5: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
4: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
5: Μην καθυστερείς.
4: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
5: 6980-21-21-21.
4: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
5: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
4: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
5: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
4: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση
5: με την εγγύηση της Vodafone.
0: Γρήγορο ίντερνετ, καινούργιο πακέτο πιο φτηνό κινητής τηλεφωνίας. Απευθυνθείτε στον Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone, τον Νίκο τον Πάνο, για την ολόκληρη τη μαγνησία. Καλέσετε τον στο 6980-21-21-21. 6980-21-21-21. Δεν χρειάζεται να απαντηθείτε σε γραφεία, σε τίποτα. Μόνο τον Νίκο τον Πάνο καλέστε και πείτε του: Νίκο, θέλω γρήγορο ίντερνετ. Θέλω καινούργιο πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Τα αναλαμβάνεις όλα εσύ? Ναι, τα αναλαμβάνω. 6980-21-21-21. Νίκος Μπάνος. Τελειώνεται. Όλα θα σας τα λέω. Ζήμη, καλημέρα στην Αγριά. Συμφωνείς? Ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
6: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Για ψυγεία λοιπόν, ψυγειοκαταψύκτες, μικρά, μεγάλα.

0: πληρώνετε με το τρόπο που μπορείτε εσείς. Πηγαίνετε, ο Τζίμι σας περιμένει.
1: Στανό.
0: Ηλεκτρονέτ αρμάτσι στην αγριά.
1: Εξτανό.
0: Α, αν θέλετε να βάψετε, αν θέλετε χρώματα, να βάψετε το σπίτι, το εξοχικό, το διαμέρισμα, να βάψετε το σκάφος σας, τι θέλετε να βάψετε. Θα πάτε να πάρετε χρώματα από τον Φάνη, Παγασόν 64. Εκείνο ο φίλος μου ο Φάνης, μετά τη συζύγου, όλα τα χρώματα. Και δίνει και συμβουλές ο Φάνης, πώς θα βάψετε, πώς θα το βάψετε, με ποιο τρόπο, με τι πινέλα, με τι ρολά, με τι... Τα πάντα θα σας δίνει σεμινάριο επί τόπου βαψίματος. Παγασόν 64. Φάνης, γράφω απ' έξω, Φάνης. Ανεβαίνοντας τη Δευτέρα της Νοεμβρίου, και φτάνοντας στην Παγασόν, κάνουμε αριστερά προς ΟΣΕ. Θα το δείτε στο αριστερό σας χέρι. Παγασόν 64. Όλα τα χρώματα. Άντε, πιάσαν οι βροχές, πέφτουν οι δημοκρασίες. Πάμε να αλλάξουμε κανένα λάστιχο στο αυτοκίνητό μας, να αισθανόμαστε ασφαλείς. Βάζουμε μέσα την οικογένεια, τα παιδιά μας, τα εγγόνια. Πάμε εδώ στη φιλική εταιρεία, στον Μπακαλέξη, να αλλάξουμε λάστιχα, να πάρουμε καμιά ζάντα, να κάνουμε καμιά ευθυγράμμιση, καμιά ζυγοστάθμιση. Ε, Γιώργο, Γιώργο.
2: Μπακαλέξης, παρουσιά σου.
0: Αρμ.
2: Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μπακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες ζυγοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε, είναι αρχηγός.
3: Γιώργος Μπακαλέξης, ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46, Βόλος.
2: Μπακαλέξης, αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.

Φίλε ακροάτρια από μακριά, με ρωτά, κύριε Τάδε, πόσα κιλά είστε. Εξτανώ. Αν και δεν αντιλαμβάνομαι, κυρία μου, εντάξει, κρυφό, 77 είμαι. 77. Αν πέσω κάτω από 77, δεν με αφορά. Αν πάω 77,3, 4,5, βαράει συναγερμός, κυρία μου. Συναγερμός! Δεν ξέρω γιατί με ρωτάτε, αλλά εν πάση περιπτώσει 77 είμαι. Εντάξει, κυρία μου, να είστε καλά. Ήδη, κυρία μου, είμαι ντυμένος για κάκουγλου.

Φοράω μαύρο με, με ένα κοκκινάκι πίσω. Μαύρο αθλητικό με ένα κοκκινάκι πίσω. Και από μέσα μεριά το κάτω μέρος του παπουτσιού, από τη μέσα πλευρά, ο πάτος δηλαδή, είναι σε κυματοειδή κατάσταση. Τι μάρκα είναι αυτά? Φύλλα. Τάκι, φοράω σήμερα φύλλα για κάκο γλουσπό.

Και προσέ... Μπάμπη, με ειδικές κάλτσες για κακούλο. Ειδικές κάλτσες. Αθλητικές. Δημητριάδος Εγκλαβάνη. Άρα λοιπόν, ειδικές κάλτσες αθλητικές για Κακογλου. Αθλητικό παπούτσι original φύλλα από του Γιακακογλου. Σορτσάκι αθλητικό από του Γιακακογλου συν μπλουζάκι, είμαι έτοιμος για περπάτημα. Αγαπητέ φίλε από την Νίκαια, 10 χιλιόμετρα το φάρμακό μου. Αγαπητέ φίλε, εσύ που πονάνε τα πόδια σου, που έχεις ρευματισμούς, τι έλεγες και είσαι 160 κιλά, κόψε την πλάκα. Έλα, σήκω.

0: Κάνε τώρα, τώρα 10 βήματα, τώρα 10 βήματα. Αύριο θα κάνεις 15. Τώρα κάνε 10 βήματα. Τα μετράω.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Σωτήρη Λαγέ, είναι Τετάρτη σήμερα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, είπες, δεν ξεχνάω. Εγώ και ο Λέφαντας. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 5.30 με 6. Ερμού Μεσέφελ. Στο Θανάσιο του Λαγού, το γυμναστήριο. Κάνεις Ηρακλή, Ηρακλή. Σωτήρη, Ηρακλή. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκο γλουσπό. Όλα τα αφηρικά παπούτσια, όλος ο αφηρικός σηματισμός, Δημητριάδος εκλαμβάνει του Γιακάκογλου. Όσον αφορά όλα τα αφηρικά, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Δημητριάδος με εκλαμβάνει του Γιακάκογλου σπορ.

Μεγάλε, πετάξου μέχρι πάνω απέναντι στην εκκλησία, άναψε ένα κερί στην Τίνο. Για σένα που μπαίνει τώρα στο λιμάνι της Τίνου, πετάξου και άναψε ένα κεράκι. Στη Μεγαλόχαρη. Καλημέρα στο Superstar τη Σιτζέτ. Και με τα αθλητικά για κάκο κλείσαμε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 9, πρώτο Θεός. 9 ακριβώς θα είμαστε εδώ στη συχνότητα, αμέσως μετά το πρωινό ραπόρτο με τον Αντώνη. Με gusta mi así, me gusta mi así, me gusta mi. Γεια και χαρά!

0: Αντώνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 2421032535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421060063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
7: Η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
8: Ναι, μάνα.
7: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
8: Ναι, μάνα.
7: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
8: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
7: Άσε, έχω βρει τη λύση.
8: Καλή.
7: Αστέρι.
9: Τάπητο καθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
10: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
9: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
10: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Τάπητο καθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
10: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
9: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
10: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
9: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
9: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leafa Air.
14: Μπα, και ποιος τα από αυτά.
15: Η δίπλα.
16: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Leafa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
17: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
16: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Leafa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
17: Τηλέφωνα 24210 72 925 και 6947 077 527.
16: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
17: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
18: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
19: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σπανάκι.
19: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Σαμπουάν.
19: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
20: Υγροπιάτων.
19: Κέρδισες.
21: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
22: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
21: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
22: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
23: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή Μεζεδοπόλιο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά και Οικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
24: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
0: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolcos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
7: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
7: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
7: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
8: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
17: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
17: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
19: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σάργος και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Boys. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο, απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο, στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο, έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24 21 0 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24 21 0 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24 210 72 925 και 69 47 077 525. ανακαλύπτεται.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
13: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Και για αυτή τη σεζόν ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο. Και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213-1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
6: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Οικονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Marconi Radio 96,1.

0: ενημέρωση κάθε μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.
1: Such a success. You're pretty secretary.

Κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.